0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: άνθρωπό σου. Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Όταν η Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε σταχνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949 του Ίγκη έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Οι καλύτεροι DJs
2: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μη σε χάσω.
2: Energy 94,2.
1: Οι DJs του Energy 94,2
2: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: αγκαλιά. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy. Non-stop music. Non-stop music.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

και καλύτεροι DJs στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω. Energy 94,2. 94,2. Οι DJs του Energy 94,2 έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δυναμώστε! Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ. Non-stop.

0: νύχτα. Energy, energy, energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?

0: New Line στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Huse. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
3: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη, να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
7: Οι καλύτεροι DJs
8: στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
7: Οι DJs του Energy 94,2
8: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
7: Δυναμώστε!
8: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ.
9: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: θλίψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
6: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
6: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε

0: Βαγγέλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Πουρέ πατάτας έχεις φάει σίγουρα. Πουρέ γλυκοπατάτας όμως.
2: Αν δεν έχεις φάει, χάνεις.
1: Όχι μόνο σε γεύση. Χάνεις και το μαγκάνιο που περιέχει η γλυκοπατάτα. Που είναι σύμμαχος της υγείας και της νεότητας του δέρματός μας. Και επειδή ούτε ένας μήνας δεν πέρασε από τις διακοπές και νιώθεις ήδη πτώμα, ένα φυσικό lifting το χρειάζεσαι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμία.

0: Οι καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Δυναμώστε!
1: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
3: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση!

Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή energy.

0: γίνει ελεγκτέων.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
0: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίω γίνεται επιτυχές.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
1: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy. Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Non-Stop Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ραυτόπουλος. Τα σπάει.

0: 2. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM 97,8.
8: Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για αναγνώριση των αδοχών της Ελλάδας κάνει λόγο το Οικονομικό Επιτελείο μετά τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope Rating στο 3Β+ από 3Β. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η οικονομία μας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 7-0 η Bayern Μονάχου συνέτριψε την Union Βερολίνου για την τέταρτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο Harry Kane και με τα δύο τέρματα που σημείωσε εξεπέρασε τα 100 με τους Βαβαρούς σε 98 παιχνίδια στην Bundesliga από το 2023 μέχρι σήμερα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριος καιρός με νεφός στα επιρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε, Νίκο μου.
1: Καλό πρωινό.
0: Έλα, πουλάκι.
1: Για ακόμη ένα πρωινό και ένα Σαββατοκύριακο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε ως τις 12 με όλη την επικαιρότητα, αλλά αλλιώς η επικαιρότητα.
0: Και πιτσικάτα.
1: Γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Batman. Του Batman.
0: Του Batman ή του Pacman.
1: Batman.
0: Batman.
1: Ναι, υπάρχει ένας Batman που ανέβηκε στην όπερα της Αυστραλίας, λέει, ωραία, και ψάχνω εικόνα. Να βρουν ποιος είναι.
0: Ωραία εικόνα, για να το γιορτάσει.
1: Batman θα γίνω. Θα βουτήξω πάνω.
0: Θυμάσαι ένα Batman της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ναι. Έτσι θα ανέβω και εγώ πάνω στη Βουλή. Θα ανέβω. Θα κάτσω πάνω στη Βουλή και θα λένε ποιος είναι αυτός.
0: Με το κορμάκι και το κολάν που φοράει ο.
1: Ναι.
0: Γιατί φοράει ένα συγκεκριμένο ρούχο ο Batman.
1: Θα βάλω, όχι, θα βάλω πιο φαρδί εγώ. Θα είναι μαύρο σαν φουστανέλα. Λίγο φαρδί. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή, δότη μυελού των οστών.
0: Πολύ σημαντικός εθελοντισμός, πολύ σημαντικός.
1: Και εθελοντισμού, καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια Μέρα του Ελεύθερου Λογισμικού. Το AI, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, Νίκο, όλα καλά.
1: Μια χαρά. Μας κοροϊδεύει το AI.
0: Γιατί?
1: Είδες τι έγινε? Παραλίγο να υπάρχει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κινάς.
0: Το είδα.
1: Αν τα είδες.
0: Τα είδα. Έχουν ότι πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο το AI.
1: Αλλά μην αρχίσει πόλεμος πρώτα. Μην αρχίσει πρώτα.
0: Και μετά βρούμε το πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιώργος Τζεβελικίδης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη.
1: Αδρεφός.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Και τα δελτία ειδήσεων βεβαίως τα ακούτε η Πελαγία Κατσούλη. Μπορείτε να στέλνετε και mail στούντιο atrialfm.gr. Και επειδή λες πολλά για το AI, το AI ναι. Θα χρησιμοποιήσει και το Υπουργείο Υγείας για να τσεκάρει τους γιατρούς μέσω των social media. Άρα κάτσε ναι. Λίγο, κάνε λίγο κράτη.
1: Γι' αυτό λέω. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το AI.
0: Εντάξει, ρε παιδί, θα έχει μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, ρε παιδί, μα αντί να. Πρώτη εικόνα να έχει, αντί να βλέπουμε ιατρία στην Ελλάδα, μην βλέπουμε ιατρία στην Κουαζαγκούγκου. ξέρω εγώ. Χρειάζεται λίγη προσοχή, παιδιά, το AI.
0: Εντάξει.
1: Θα πάθουμε πλάκες, σας το λέω εγώ, αν το ξέρετε.
0: Προφανώς αυτή η εφαρμογή, ας το πούμε έτσι, αυτό το MedWatch. Ναι. Που θα σκανάρει τα social media των γιατρών και θα βλέπει και τις ιδιότητες τους. Θα είναι δουλεμένο πράγμα το εργαλείο. Θα είναι φτιαγμένο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι δουλεμένο του Γεωργιάδη το AI και το app για τον κόσμο. Και θα μπορεί και ο κόσμος να μπαίνει. Θα έχει ένα app.
0: Όταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όταν και εφόσον.
1: Και δεν ήταν δουλεμένο για την Κίνα. Την Αμερική,
0: δεν
1: για τον κίνδυνο.
0: Νίκο μου,
1: είναι καλύτερο το δικό
0: μας. Εμείς είμαστε.
1: Ωραία, προσέξτε. Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια στο BBB Sin και στο A, διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα.
0: Άρχισες
1: με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία.
0: Από πού, Νίκο μου?
1: Βέβαια, τώρα έτσι και βγούμε στον κόσμο και λέμε BBB A και A.
0: Ναι,
1: θα σου πει, παιδιά, δεν δίνεται καμία επιδότηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Καμιά
0: δηλαδή,
1: ελάφρυνση.
0: Αυτό καλό είναι να πηγαίνει
1: καλό
0: η οικονομία
1: εντάξει,
0: καλά και μπράβο στην ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά το ζεστό χρήμα αυτό δεν ήταν ο στόχος της κυβέρνησης. Το ζεστό χρήμα να περάσει και στις τσέπες των πολιτών που βλέπουν την οικονομία να θριαμβεύει και τις τσέπες τους να διάζουν.
1: Ναι, θριαμβεύει η οικονομία, το πετρέλαιο 2-2-10. 2-10 μου είπαν χθες. Ας το 1,90 που σου λέγα.
0: 1,90
1: αν ξεκινούσε σήμερα.
0: Από μέρα σε μέρα ανεβαίνει.
1: 2-10. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο τότε? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο? Πρέπει μέτρα τώρα, άμεσα. Άσε τώρα η Ευρώπη.
0: Από Δευτέρα αυτό που είπες ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τι θα γίνει?
1: Άκου να δεις τώρα ποιος είναι ο. Πώς το λέω, τι μπερδεύουμε. Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης και από μόνη της. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν το λες και στον Πρωθυπουργό που είπε ότι θα το πει στις Βρυξέλλες.
1: Άκου γιατί. Η ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης, άμα θέλει, το μειώνει το φόρο. Το θέμα είναι να μην εγγραφεί.
0: Στον προϋπολογισμό αυτό, στο χρέος. Ναι.
1: Αυτή είναι, αυτό πρέπει να πάρει, την
0: γιατί
1: άδεια αυτή.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πέσει στις Βρυξέλλες.
1: Για τη ρήτρα διαφυγής.
0: Τώρα
1: δηλαδή,
0: κοντά
1: ότι, παιδιά,
0: θα
1: εγώ θα το κάνω.
0: Μην
1: κοντά έχουν αργήσει όλοι τώρα. Το Μέρτς. Το Μέρτς τον είδες?
0: Το έχει το Μέρτς, είδα και στη Γαλλία, είδα τι γίνεται. Ακόμα και στη Συρία
1: τώρα.
0: Και στη Βολιβία, παντού είδα τι γίνεται.
1: Εδώ χρειάζεται πανευρωπαϊκή απόφαση.
0: Πότε, Νίκο?
1: Δεν ξέρω. Ρήτρα διαφυγής, ναι, για όλους, για όσο κρατάει η κρίση.
0: Αυτή η ανακοίνωση που θα γίνει τη Δευτέρα, η εξειδίκευση.
1: Δεν θα γίνει τη Δευτέρα, εντός εβδομάδας.
0: Τη μεγάλη Δευτέρα θα γίνει.
1: Εντός εβδομάδας.
0: Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η εξειδίκευση, η ανακοίνωση, η οποία τι θα είναι?
1: Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και πιο πολλά στις βόρειες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η αντλία, η επιδότηση θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν υπάρξει και για την αμόλυβδη ξανά κάτι.
0: Α, μπορεί να υπάρξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τους φόρους και το ΦΠΑ και τα λοιπά. Θα δούμε τι θα κάνουν εκεί. Λέει, το θέμα είναι η ρήτρα διαφυγής.
0: Έχει γίνει κοστολόγηση, Νίκο, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Έχει κρατήσει καμιά 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια φτάνουν γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Να μας πει. Θα μας πει
0: ο κύριος
1: Μαρκόπουλος. Τι, τον έχουμε τον υφυπουργό να σε 3-4 λεπτά. Να τον ρωτήσουμε για τη φορολογία ο αρμόδιος.
0: Σε 3-4 λεπτά. Είσαι ακριβής πάντα.
1: 10 και 4 δεν είναι.
0: Όχι, όχι. 10 παρά.
1: Το αλλάξαμε.
0: Για να δω.
1: Γιατί λέει 10 και 4 εδώ. Δεν πιστεύω να μου αλλάξετε τον υφυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Να μάθουμε για τα πετρέλαια.
0: Μα πού να τολμήσει άνθρωπος, Νίκο μου.
1: Τα πετρέλαιά μου.

0: Λοιπόν, με τη Δανία τα βρήκε για τη Γρυλανδία ο Τραμπ. Τι διάβαζα, την πάρει τη Γρυλανδία.
1: Με το Στανιό. Με το Στανιό.
0: Τα βρήκαν όμως, λέει, με τη Δανία.
1: Ναι, ναι. Θα έχει μεγάλη.
0: Από μόνος του δεν πάει ο Τραμπ.
1: Μόνος του δεν πάει, όχι.
0: Δεν πάει. Πρέπει να έχει συνεννόηση.
1: Το ζήτησε η Δανία. Του είπε: Δανία, έλα σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: πρόεδρε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν πάει μόνος του τώρα σε άλλες περιοχές.
1: Δεν πάει.
0: Πάει γενικά.
1: Τώρα, οποιοδήποτε πάντως για να κάνει κάτι στη Γρυλανδία θα πρέπει να πάρει την έγκριση της, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι,
1: εντάξει, λύθηκε το θέμα.
0: Να δούμε τη συμφωνία με τη Δανία.
1: Το είπε και το έκανε. Εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει, άμα συμφέρει και τις δύο πλευρές.
1: Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Εντάξει. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
1: Άρα, ωραία. Ωραία, λίγο. Μη μας πεθαίνει στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μα τι να κάνω. Τη δημοσκόπηση την είδες, GPO.
1: Την είδα.
0: Τι γίνεται όταν θες δημοσκοπήσεις. Πόσο, 30,3 είναι η Δημοκρατία.
1: Πάνω κάτω. Δεν έχει μεγάλες διαφορές αν δεις. Εδώ όμως, στη σημερινή, έχει τσιμπήσει λίγο το Πασόκ.
0: Τσίμπησε λιγάκι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από 11,5 νομίζω πήγε στο 13, κάτι.
0: 13,1.
1: Yeah, ωραία.
0: Και 15,8 Τσίπρας έπεσε λίγο, λέει.
1: Ναι, τσίμπησε λίγο το Πασόκ.
0: 30,3. Το βλέπω όμως σταθερά πάνω από 30 τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση.
1: Στην περιοχή. Ψήφου. Στην περιοχή. Πάλι ναι. Στην περιοχή. Γιατί...
0: Αυτό όμως τι σημαίνει, ρε παιδιά. Ότι άμα συνεργαστεί με το Πασόκ, κάνουν κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνουν.
1: Με το δεύτερο και με τον τρίτο πρέπει, ναι.
0: Το δεύτερο. Ο δεύτερος με τον τρίτο δεν πάνε.
1: Όχι, δεν πάνε.
0: Δεν κάνουν κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν σε θέλουν. Και να δεν θέλουν. Θέλουν. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν.
0: Καλά, και το Πασόκ δεν θέλει το Μητσοτάκι.
1: Παιδάκι μου, το έχουμε πει. Είναι συνεδριακή απόφαση. Μην αρχίσουμε πάλι ότι είναι συνεδριακή απόφαση και συνεδριακές αποφάσεις ανάλογα μπροστά στον κίνδυνο μπορεί να αλλάξουν.
0: Καταλληλότερο ποιο είναι ο Κυριάκος, παραμένει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω κανένας. 29,5. Κανένας είναι πολύ ψηλά.
0: Το κανένας.
1: Ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος μετά.
0: Με το Σαμαρά τι γίνεται, θα κάνει κόμμα, πώς βλέπουν οι πολίτες, λέει, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Μα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες.
0: Ναι. Είναι... Η 9 στους 10 λέει λίγο ή καθόλου όμως.
1: Είναι στα τελευταία 100 μέτρα, είναι θέμα χρόνου.
0: Ο κόσμος το πιστεύει βέβαια.
1: Ότι θα κάνει, ναι. Ή ότι θα τον στηρίξει.
0: Όχι, ότι θα κάνει.
1: Ωραία. Πάτω, είναι...
0: Η 9 στους 10.
1: Στα τελευταία 100 μέτρα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Α, θα γίνει δηλαδή η δουλειά.
1: Ναι, θα γίνει η δουλειά, Νίκο. Μάλιστα. Η δουλειά θα γίνει.
0: Εντάξει, εμείς δεν. Δουλίτσα να έχουμε κι εμείς να λέμε. Πέθανε και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια κυρία η οποία βοήθησε τον Ανδρέα Παπανδρέου στα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Επί 40 έτη.
0: Πολλά χρόνια. Τα παιδιά της τα στήριξε πάρα πολύ. Και τον Γιώργο και τον Νίκο και όλα τα παιδιά της.
1: Πρωτοστάτησε στο φεμινιστικό κίνημα. Πρωτοστάτησε σε πολλά πράγματα. Πρωτοστάτησε ένα αιώνα ζωής.
0: Έδωσε άλλη πνοή.
1: Ένα αιώνα ζωής.
0: 103 σήμερα θα γινόταν. Ή αύριο. 103 σήμερα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια Παπανδρέου για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, την οποία προαναφέρατε.
0: Όλων μας τα συλληπιτήρια. Τώρα πάμε, κύριε Υπουργέ, εδώ να δούμε τι γίνεται τελικά. Θα δώσουμε τίποτα, θα μειώσουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε, θα πορευτούμε έτσι το χειμώνα.
1: Αυτός ο πληθυντικός Νίκολας και θα τα δώσει.
0: Σε ευγενία, σε ευγενία. Ναι, ναι.
2: Όχι, έχει δίκιο ο Νίκος, γιατί.
0: Εμείς θα τα δώσουμε, λέει. Γιατί θα σου πει, εμείς θα τα δώσουμε.
2: Είναι ένας πολίτης και αυτός συμμετέχει στο εθνικό
1: αποτέλεσμα. Με τον τρόπο του, με τον τρόπο του. Ναι.
2: Έχει δικαιώματα όσο του αναλογεί στα 10 και πλέον εκατομμύρια.
1: Παίρνει παραπάνω, μην τον φοβάστε. Για πάμε.
0: Δεν παίρνουμε τίποτα από αυτά.
2: Παραπάνω δικαιώματα μπορούν να γίνουν και παραπάνω.
0: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, κύριε Ρογκάκο, κυρία Μπιζόγλη, είναι δύσκολη και σύνθετη. Και δεν μπορεί να λέμε στον πολίτη, ο οποίος δοκιμάζεται, ότι υπάρχουν ευκολίες και μαγικές συνταγές. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι πέραν των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη του εισοδήματος και της μείωσης των φόρων, ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόσθετη στήριξη με μια επιδοματική διάσταση σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Πέραν των προσπαθειών για τη συγκράτηση στο ντίζελ που έχουν τη βάση του στο προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα αυτό το οποίο μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλωθεί και προφανώς και μέσα από μια διαδικασία πολύ σύντομων διαβουλεύσεων είναι να προκύψουν ενέργειες συγκεκριμένες και στοχευμένες για να παραμείνει το πετρέλαιο θέρμανσης σε μια βάση κοντινή για να μπορέσουν οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα το χειμώνα. Βέβαια, κάτω από μια σύνθετη κατάσταση διεθνή, με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πάει σε τιμές πολύ υψηλές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου τέτοια εποχή, για να δώσω έτσι να καταλάβουν λίγο οι ακροατές σας, το πετρέλαιο κυμαινόταν στα 65 έως 70 δολάρια το βαρέλι και αυτή τη στιγμή έχουμε τις τιμές στα 102 και πάνω δολάρια το βαρέλι. Άρα εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην περάσει η κρίση στο πορτοφόλι των Ελλήνων και των πολιτών και των Ελληνίδων, αλλά αντιθέτως.
1: Καλά, έχει περάσει στα καύσιμα κίνησης έτσι κι αλλιώς η κρίση. Έτσι κι αλλιώς τα καύσιμα, το ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Μαγικές συνταγές σε μια διεθνή κρίση δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως, και δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέριμνη τα προβλήματα, είναι να ενισχύουμε εισόδημα και όταν πλέον τα πράγματα πηγαίνουν σε μια τροχιά να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει θέσει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα, θα σας θυμίσω ότι πριν από καιρό η αντιπολίτευση μας παρουσίαζε ως πολύ θετικό παράδειγμα για την επιθάσευση της ακρίβειας την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Πορτογαλία πριν από δύο ημέρες είχαμε διαμαρτυρίες, τις πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη για την πορεία των καυσίμων.
1: Και όχι μόνο. Ναι, παντού.
2: Δεν υπάρχουν λοιπόν μαγικές συνταγές. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι μια συγκροτημένη στρατηγική στήριξη των οικογενειών, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, τι θα περιλαμβάνει αυτές, γκρόσο μόντο, αυτές οι.
2: Οι παρεμβάσεις ήδη στην Αντλία εξελίσσονται και θα εξελιχθούν.
0: Και μην ακούω εντωμεταξύ, ακούω και άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσει το πεδίο θέρμανσης κάτω από ένα 75 που έκλεισε πέρσι. Όχι, που ξεκίνησε.
2: Εμείς
0: τι σημαίνει που έκλεισε? Που έκλεισε δεν έβαλε κανένας στο 1,75, δηλαδή στις 15 Απριλίου που έκλεισε και 3 ευρώ να είχε, δεν έβαζε κανένας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε 1,10-1,13 και είμαστε στο 2,2,10.
2: Θύμισα τη διακύμανση των τιμών όμως σε σύγκριση με πέρσι.
0: Συμφωνώ.
2: Μιλάμε σχεδόν για μια αύξηση πάνω από 30% σε ό,τι αφορά την τιμή στο βαρέλι. Λέω όμως, ας αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα η οποία θα τρέξει για να γίνουν και οι σχετικές τοποθετήσεις και ανακοινώσεις. Μάλλον δεν θα είναι τη Δευτέρα, αλλά θα τα δούμε, θα τα εξειδικεύσουμε μες στις μέρες αυτές.
0: Ναι.
2: Είναι σαφές ότι όσο πηγαίνουμε προς τον Οκτώβριο, που πλέον τα πράγματα δηλαδή δρομολογούνται για το χειμώνα, θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας, το οποίο θα είναι και διευρυμένο. Θα πάει σε περισσότερους Έλληνες από όσους είχε πάει πέρσι.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Μια στιγμή, επειδή ο κύριος Στασούλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε στον Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να υπάρχει μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσδιορίσε σε έναν βαθμό ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά λέω μήπως γίνει κιόλας.
2: Αυτό για να γίνει καταρχάς θα πρέπει να έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μοναδική επιλογή κρατών μελών. Θέλει χρήση μια συζήτηση. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια, κάνει μια λογική δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας έχουν ίσως κατηγορήσει και γι' αυτό. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς η ζωή τα φέρνει και χρειαζόταν αυτή η στρατηγική. Γιατί το έκτακτο πρόβλημα που έχει προκύψει στην ενέργεια οδηγεί σε αποφάσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε το δικό μας μαξιλάρι σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όμως προφανώς είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και είναι σαφές ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη στον μεγάλο τους βαθμό να το χειριστούν. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα, επειδή πήγε καλά δημοσιονομικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, που μπορεί να κάνει παροχές. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές κιόλας, οι οποίες έχουν προβλήματα δημοσιονομικά. Οι επιτοκιακές τους καμπύλες είναι προβληματικές. Αυτές οι χώρες λοιπόν ανθίστανται στην δημιουργία, στη λήψη μέτρων για το ενέργεια. Όμως θα πρέπει πλέον και εμείς από την καλύτερη πλέον δημοσιονομικά πλευρά μας, όπως κάποιοι άλλοι πιέζαν στα δικά μας χρόνια, να πιέσουμε ώστε η Ευρώπη να πάρει γενναίες αποφάσεις.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Τέλος Οκτωβρίου τελειώνει η συμφωνία για τις τιμές σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Ξέρετε τι είπε ο κ. Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Δεν εγγυάται κανείς για μετά. Όπως έχουν πάει οι τιμές του πετρελαίου, δεν εγγυόμαστε μετά τον Οκτώβριο, αν θα συνεχίσει η συμφωνία. Παρά εδώ είναι τα προβλήματα.
2: Παρά το ότι δεν είναι ένα θέμα στενής δικής μου αρμοδιότητας, γιατί
0: βεβαίως δεν είναι.
2: Για την φορολογική πολιτική και την κοινοβουλευτική παρουσία των οικονομικών, θα σας πω το εξής. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση και στον τομέα των προϊόντων και στο ράφι θα προκύψουν και άλλες παρεμβάσεις. Η κρίση αυτή είναι πολυεπίπεδη και προφανώς όλοι έχουμε μία, αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι και η βιομηχανία δεν θέλει να αφήσει τους πελάτες, παύλα καταναλωτές, παύλα πολίτες κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο, χωρίς ένα δίχτυ ασφαλείας, και προφανώς και η κυβέρνηση είναι εδώ για να συνεχίσει μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι σωστή. Δηλαδή να κρατηθούν οι τιμές.
1: Γιατί η ακρίβεια είναι πρώτο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ακατέβατο.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή αυτό έχει γίνει. Εδώ στην Αμερική, κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη, βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι.
1: Ναι, για ενέργεια.
0: Δεν μπορούν να πληρώσουν.
2: Είναι σαφές ότι και η βιομηχανία και το ελληνικό λιανεμπόριο πρέπει να κατανοούν και βλέπω ότι κάνουν προσπάθειες γιατί συμμετέχουν σε δράσεις κυβερνητικές.
0: Το λιανεμπόριο. Γιατί δεν βρήκαν αρκεί ο Θεοδωρικάκος, ο Μαρκόπουλος και ο Μητσοτάκης να τραβάνε τα αυτοί και να λιμίζουν τις τιμές. Ας κάνουμε κάτι και μόνοι τους.
2: Νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει η κατάσταση να ξεφύγει γιατί και οι πολίτες. Θα σας πω, μιλούσα με την αγορά καυσίμων. Το ότι η τιμή μπορεί να είναι ψηλά οδηγεί πολλούς καταναλωτές καυσίμων στο να μην αυξάνουν την κατανάλωσή τους, αντιθέτως να τη μειώνουν. Επομένως, νομίζω ότι και η βιομηχανία και το λιανεμπόριο δεν θέλουν μείωση των όγκων πωλήσεών τους. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι δεν σας λέω, δεν είναι τη στενή δική μου αρμοδιότητα, όμως θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχίσουν.
1: Απλά είναι ένα εκρηκτικό, είναι εκρηκτικό το όλο μείγμα, καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, εν ώψη του χειμώνα. Και γιατί θα έρχει χειμωνιά και την ενεργειακή και τον καυσίμο, και η ακρίβεια καθημερινότητα. Είναι ένα εκρηκτικό πράγμα, το οποίο φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας και δεν διαφωνώ για τη συνθετότητα και τη δυσκολία του θέματος της ακρίβειας στα καύσιμα, αλλά και συνολικά. Από την άλλη πλευρά, επειδή κάποιοι επιδιώξαν να πολιτευτούν τα προηγούμενα αρκετά χρόνια με το ακρίβεια της Ελλάδος, ακρίβεια Μητσοτάκη, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή. Εύκολες λύσεις όποιος προτείνει. Θα σας πω κάτι. Πέστε ότι ήταν μια άλλη κυβέρνηση και παίρναγε το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Ανδρουλάκη. Εάν είχαν δώσει, αν υπήρχε δηλαδή ο τρόπος, γιατί ήταν ακοστολόγητο όλα αυτά, να δοθούν όλα αυτά που λέγανε, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε sense να δώσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μπαίνουμε πάλι στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, γιατί έτσι πώς το λέτε, δηλαδή αν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, για το Παστόγκ είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Εξυπακούεται, κύριε Υπουργέ.
2: Είναι πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ή πρόγραμμα ακοστολόγητο των υπολείπων.
0: Το θέμα, ξέρετε τι λένε οι άλλοι, κύριε Υπουργέ. Ότι κρατάτε τόσα διαθέσιμα και κρατάτε τόσα υπερπληρώματα που δεν χρειάζονται.
2: Κύριε Ρογκάκο, εσείς είστε πολύ εμπειρός, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ παρέα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο χρέος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να πάνε σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών, σε μέτρα στα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν.
3: Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο

0: αισθήσεις με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
7: Από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο απορριμμάτων στον Εύδηλο της Σικαρίας. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Eco Scope μέσα σε ένα 24ωρο. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείσουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας.

0: από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Γήθιο Ελαφώνησο και 25 στην Καλαμάτα.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Χωρίς σημαντικά προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, σκεντρικές οδικές αρτηρίες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει από την αρχή της εκπομπής. Μας στηρίζετε με τον τρόπο σας και λέτε και τις απόψεις σας.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αλλιώς, λοιπόν, έχουμε ένα ημίωρο δικό μας. Θα σε τρελάνω τώρα.
0: Μην με τρελάνεις.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο στρατή. Καλημέρα, λέει.
0: Για τα
1: έχετε εδώ και καιρό κάποιες αφελείς απορίες έχω. Ναι. Α, έχετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηληστήρια. Η ίδια δουλεμένη ποσότητα με το 25 και το 24. Το ένα έχει δύο αλυσίδες πατηρίων, το άλλο ένα 140 πάνω τα κέρδη, πέρσι 110 τα κέρδη. Έχετε ακούμε απορία, ποιος έχει την ακρίβεια?
0: Στην Αντλία.
1: Γεια σου, ρε στρατή.
0: Καλημέρα.
1: Παύλος από Ντίσσελντορφ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Παύλο. Α, η Κατερίνα η Κάβουρα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Μας έλειψαν, λέει, δώστε λέει την ενημέρωση με χαμόγελο και πιτσικάτα. Τα βλέπει. Έχω,
0: είναι...
1: έχω.
0: Έχει, έχει.
1: Μην ξεχνιόμαστε, λέει, κύριε Μπιζόγλη.
0: Ναι, Λουντέλια,
1: καλημέρα. Κάποια είναι σοβαρά, λέει ο Αντώνης θέματα, λέει. Να τα λέτε σοβαρά. Καλημέρα σήμερα από το Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Είναι η Δήμητρα.
0: Γεια σου, Δήμητρα, καλημέρα και στον Αντώνη, καλημέρα.
1: Για ώρα τα γούστα, λέει, εξακουστεί γουρνοπούλα.
0: Ο Γιώργος λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, που υπάρχει στις ζεστές. Α, σωστό είναι αυτό που λέει. Το περσινό πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει σε δεξαμενές, σε δηληστήρια και πρατήρια βενζίνης, να το πληρώσουμε με την καινούργια τιμή.
1: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό το πετρέλαιο
0: έχουν
1: δεν είναι.
0: Έχουν αδειάσει οι δεξαμενές.
1: Ναι, δεν είναι μόνο για τη θέρμανση. Το χρώμα αλλάζει. Επειδή βάζουν λίγο χρώμα για να το ξεχωρίζουν. Μετά μπορεί να πηγαίνει σε ένα φτύλι.
0: Άρα είναι άδειες οι
1: μπορεί να πηγαίνει αλλού κτλ. Δεν ξέρω αν είναι άδειες, αλλά δεν έχει μείνει από πέρσι. Γεια σου, Γιώργη. Γιάννης, καλημέρα. Τι λέει καλή. Α, γεια σου Γιάννη. Ο Σταύρος, καλημέρα, πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μπορείτε να σας παρακαλώ να πείτε εμείς οι μεσαίας τάξεις που δεν παίρνουμε επίδομα θέρμανσης, δεν έχουμε παιδιά και 7 χρόνια δεν έχουμε την παραμικρή αύξηση εισοδήματος.
0: Γεια Σταύρο.
1: Γεια σου.
0: Μαζί μας είσαι, καλημέρα.
1: Εύα, μπορεί να είμαστε οι μόνοι που έχουμε υφυπουργό οικονομικών. Για τον Μαρκόπουλο με πτυχίο ΙΕΚ. Δεν είναι ΙΕΚ, έχει τελειώσει το ανοιχτό πανεπιστήμιο και μια χαρά. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε, έτσι. Ο Ντένις.
0: Καλημέρα, Ντένι.
1: Καλημέρα, εκτίμηση ψη. Γεια σου, Ντένι. Ο Χάρος.
0: Ο Παντελής.
1: Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Δεν είστε ακριβείς. 2,15 το πετρέλαιο και εγώ ως οδηγός θα ξεπληρώνω με τα ίδια έστω 600 ευρώ το μήνα παραπάνω.
0: Και είναι επαγγελματίας, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Το κράτος δεν μας έδωσε αύξηση και αυτή που πάει να μας δώσει είναι της πλάκας. Μόνο το αρνί και το μοσχάρι ανεβαίνει. Μάλλον πίνει πετρέλαιο το αρνί. Γεια σου,
1: Σωστό. Λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Καλημέρα. Ο κύριος πρώην συνάδελφός σας είναι ειδικός στα οικονομικά. Έχει σπουδάσει οικονομικά, λέει ο Θόδωρος. Όχι, δεν έχει σπουδάσει οικονομικά.
0: Δεν ξέρω τι σπουδάζει.
1: Καλά, και ο Άδωνης δεν είναι γιατρός. Φιλόλογο.
0: Εννοείς ότι δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο ή ταύτιση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Εντάξει. Okay.

0: Ο Θόδωρος λέει.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, γεια σου Θόδωρε, γεια. Ναι, και εγώ κάνω λίγο το ρεπορτάζ όσο μπορώ κι εγώ.
1: Κάνεις.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Πείτε στον κύριο Υφυπουργό, όπως εμείς διαβάζουμε και κατανοούμε τα οικονομικά, αυτός όμως δεν μπαίνει στη θέση μας να ζήσουμε αυτά που παίρνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Και στο Σταύρο, καλημέρα.
0: Βέβαια. Από τα Σέρα, ο Φώτης. Καλημέρα, Σέρες. Καλημέρα, Φώτη. Η Στουτγκάρδη έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Μας έστειλε ο Γιάννης.
1: Α, και έχει στείλει και τις τιμές, για δες τες.
0: Ναι.
1: Έχει 2,45
0: το
1: καλημέρα,
0: πετρέλαιο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Ναι. 2,45 το πετρέλαιο, 2,27 η αμόλυβη. Πριν τον πόλεμο, όταν έβαζα το φορτηγό 800 λίτρα, πλήρωνε 950 ευρώ περίπου. Τώρα 1,400. Ωραία, Παναγία.
1: 500 ευρώ πάνω σχεδόν.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Ο Αλέξης λέει καλημέρα στην παρέα. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τετραετία είχαμε σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο και δυστυχώς θα μπορούσαμε να ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση σαν χώρα αν δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Λέει ο Αλέξης.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Σωστό είναι. Πολέμους.
0: Βράζουν ξανά στα Θέουτα. Η Ισπανία βράζει πάλι. Διαβάζω. Έχουν με τους μετανάστες, τους ανθρώπους πρόβλημα πάλι.
1: Το έχει χειριστεί τόσο καλά η Ισπανία αυτό το θέμα. Τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Αξιέπαινε η προσπάθεια.
0: Η Βικτόρια Χίσλο που έχει πάει σε 50 ελληνικά νησιά και εγώ δεν έχω πάει ούτε σε 10. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στην ελληνική δημοσιογραφία.
0: Στην ενημέρωση.
1: Ναι, στην ενημέρωση.
0: Πάνω κατά πάνω είμαι κι εγώ.
1: Πάνω κατά πάνω. Ενώ η γυναίκα θέλει να παίρνει έμπνευση, κατάλαβες, να γράφει.
0: Και πάει στα νησιά.
1: Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση. Τίποτα. Εσύ εδώ.
0: Τα βλέπετε. Προσοχή στα κινητά, έρχονται μαϊμού κλήσεις συνέχεια, παιδιά.
1: Καλά, έχω πάρει εγώ 45.
0: Παίρνουν τηλέφωνα, όχι κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού.
1: Το ξέρω, παιδιά.
0: Και σου ζητάνε τα λεφτά, ναι.
1: Δεν το σηκώνω απλά.
0: Προσοχή, δεν σηκώνουμε το κινητό, δεν μιλάμε με ξένους.
1: Μου θυμίζει αυτά που λέγανε οι γονείς μας όταν είμαστε μικροί. Μην τα λες έτσι.
0: Μην παίρνεις από καραμέλες,
1: ναι,
0: από ξένους.
1: Ναι, δεν θα πάρω.
0: Στην Εύβοια, συγγνώμη ρε παιδιά, το είδες αυτό. Που ένας οδηγός έδεσε ένα άλογο τώρα από το.
1: Το είδα και με εκνευρίζει, μου έχει προκαλέσει έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μην... Άστα εντάξει. Αυτό το εντάξει το κολλάς παντού. Εντάξει εκείνο, εντάξει τ' άλλο, εντάξει. Κανένα εντάξει.
0: Μα τι να πω, ρε.
1: Λοιπόν, να πούμε και για τα 19 χρόνια αληθινού ραδιοφώνου, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να τα δούμε λοιπόν. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της χώρας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας.
0: Και όσοι πιστοί προσέλθετε, θα δοθούν τα δώρα αυτά.
1: 19.
0: Θα γίνει χαμός αύριο.
1: Ναι.
0: Ένα δώρο για κάθε χρόνο. Ποιος θα είναι ο τυχερός? Για να δούμε αύριο. Θα αρχίσει να γυρνάει ο χρόνος.
1: Ελπίζω να φέρουμε γούρι στους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Να σε ρωτήσω, καρή στα γενέθλιά σου μας φέρνεις κάτι τούρτες, κάτι τέτοια κτλ.
1: Αν δεν κρύβομαι πουθενά.
0: Αν δεν, ναι, όχι, δεν κρύβεσαι.
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Η Βεργάρα, το ξέρεις ότι τα 35 γενέθλια τα γιόρτασε με μια τούρτα μπακλαβά.
1: 35 είναι
0: με ακόμα. Μπακλαβά.
1: Η Βεργάρα είναι ακόμα 35.
0: Έτσι λέει. Αν και εγώ τη βλέπω τώρα λιγάκι εδώ που το λες.
1: Δηλαδή ακόμα 35 η Βεργάρα. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε, Νικό.
0: Λέει 35, λέει. Τι να πω κι εγώ.
1: Ναι, και τι έφερε μια τούρτα μπακλαβά.
0: Μπακλαβά. Και εμείς εδώ είμαστε στην Ελλάδα, δεν έχουμε ένα μπακλαβά. Μας φέρνει μπακλαβά.
1: Θέλει να το καταλήξει, όχι στη Βεργάρα. Το ξεκινάει από εκεί για να καταλήξει στη δική του κοιλιά. Έλα, ναι.
0: Και έβαλε πάνω 5 κεράκια, 6. Με 6 κεράκια.
1: Α, και 35 χρονών με 6 κεράκια. Άσε με, ωραία, Νικό μου.
0: Έτσι. Τα βάλε έτσι να υπάρχουν, όχι.
1: Ναι.
0: Η Άννα Βύση κάνει πάρτι σε Μήλο και Κίμολο. Θα ακούσουμε σε λίγο το νέο. Έχει ένα ωραίο βίντεο κλιπ, μου το έδειξε.
1: Ναι, και είναι
0: με άσπρο το μαλλί.
1: Είναι σου Μήλο. Πού είναι ο Αντώνη, δεν μα έχει στείλει.
0: Μήλο.
1: Δεν μα έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Άντωνη. Βάλε τον να ακούσουμε, βάλε να ακούσουμε το ωραίο.

0: Φύγαμε για ένα διάλειμμα μικρό και επανερχόμαστε. Σου έχω νέα για την Κλόντια Σίφερ και άλλες κυρίες.
1: Με κρατάς και με κράτα με σε αγωνία. Αυτό έγινε, παιδί μου, ναι.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν, φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο. Εμείς έχουμε ρίξει κάτι κλεφτές ματιές. Έχει δυνατό ρεπορτάζ, το οποίο όπως ξέρετε συζητάμε σε όλη την εβδομάδα μαζί δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Όπως φαίνεται, έτσι θα πάμε προς τις εκλογές. Γκρίνια πολύ θα έχουμε, να ξέρεις, ε.
0: Έχουμε, τι
1: γκρίνια, πολύ πάει. Πολύ, προεκλογική
0: πολύ,
1: είναι.
0: Πολύ.
1: Καλά, κοντοζυγώνει. Πόσο είναι, 7 μήνες, 8, έρχεται.
0: Οι εκλογές, ναι,
1: βέβαια.
0: Την άνοιξη.
1: Απρίλιο, Μάιο.
0: Είπαμε,
1: Ιούνιο.
0: Όχι Ιούνιο, Νίκο.
1: Μην είναι
0: όχι,
1: Ιούνιο.
0: Ο, δεν, θα μπορεί, όχι. Δεν μπορεί να είναι Ιούνιο. Είναι η Προεδρία.
1: Νομίζω δεν μπορείς εσύ.
0: Εγώ και να μην μπορώ, καρδούλα μου, δεν πειράζει. Δεν έχω καμία σημασία εγώ.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Κλώδια Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα, ε. Η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ.
0: Ναι.
1: Όπως και να το πω.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ, δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη.
1: 56χρονο σούπερ μοντ, 56 πήγε η Κλώδια Σίφερ. Δεν τη φαίνεται.
0: Όχι, δεν τη φαίνεται.
1: Μπράβο, πέρασε ωραία στα νησιά. Πολύ ωραία.
0: Τόσο ενδιαφέρεσαι να πώς πέρασε η Κλώδια Σίφερ στα νησιά, εσύ που πήγες.
1: Εγώ που πέρα.
0: Τα κόκκινα λουριά.
1: Τα κόκκινα λουριά.
0: Ναι,
1: εκεί να δει, πέρασα ωραία. Ναι. Αλλά ήταν λίγο, ωραία ήταν. Ναι. Πολύ ωραία. Θα έχω να σου κάνω και βίντεο διακόσμηση TikTok και τεχνητή νοημοσύνη, νέες τάσεις του γάμου για το 26, να ξέρεις. Αλλάζει τους κανόνες η γενιά Z.
0: Ναι, Νίκο.
1: Η Gen Z.
0: Πρέπει να μου κάνει και κάποιος πρόταση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν με αφορά αυτό το υπόλοιπο που μου λες.
1: 20% των ζευγαριών αρχίζει τον προγραμματισμό του γάμου αναζητώντας χώρους.
0: Ναι, ναι.
1: Και δημιουργώντας λίστες δώρων πριν καν υπάρξει επίσημη πρόταση. Δηλαδή, δάτο, εσύ δεν έχεις τώρα πρόταση.
0: Εσύ έχεις.
1: Δες εσύ πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, κύριε συνάδελφε.
1: Ναι, αλλάζουν, λέει, τη χρονική προετοιμασία.
0: Αχα.
1: Εδώ το κανονικό είναι αυτό που λες εσύ.
0: Να βρεις και το
1: μια πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε το χώρο. Ναι. Τι θα διακοσμήσουμε. Όχι.
0: Αλλά
1: ξέρω από πριν εγώ τι θέλω.
0: Ναι.
1: Και μου λείπει ένα μικρό ασήμαντο.
0: Και σένα
1: μου λείπει πρόταση. Gen Z, έτσι κάνει.
0: Θα κάνω στην προθέρμανση, ρε αγάπη.
1: Εγώ. Είναι ένα τάσιμο.
0: Θα κάνω στην προθέρμανση.
1: Δηλαδή, πρώτα βρίσκεις πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Πού θες να τον κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιους θες να καλέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα TikTok σου, τα τέτοια σου.
0: Τα ωραία μου.
1: Ναι. Και αν έρθει η πρόταση, είσαι έτοιμη για όλα. Γιατί η παράδοση της πλήρους χρηματοδότησης του γάμου από μία μόνο οικογένεια υποχωρεί. Τώρα του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι.
1: Σου επειδή εγώ θα πληρώσω το τραπέζι, εγώ όχι. Το 70%.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Στο ουδί. Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope Ratings το 3Β+ από 3Β. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η διπλή αναγνώριση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την εικόνα της χώρας μας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Συμφωνία με τη Δανία και την Γκριλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γκριλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη της συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας που θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 3-0 η Μπρέντφορντ κέρδισε την Chelsea για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Στο γαλλικό πρωτάθλημα η πρωτοπόρος Μονακό νίκησε με 2-1 τη Lens. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος καιρός με νεφώστα υπηρετικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Ανεμή μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γυρίσαμε λίγο πιο ροκ από πριν, στη δεύτερη ώρα μα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Νίκο Ρογκάκο στο άλλο.
0: Και στι 12.
1: Και μαζί μα ο Γιώργο Τζιβελικίδη, η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Έχετε χαιρετηθεί, Νίκο, 40 φορέ.
0: Εντάξει.
1: Η Πελαγία Κατσούλη, το ξέρετε, στα δελτία ειδήσεων. Και η Δήμητρα Πανανού, τα κλειδιά τη εκπομπή.
0: Η Μαρία, καλημέρα. Σταξίουχο κάτω των 65, χωρί επίδομα 400 ευρώ, χωρί και το επίδομα θέρμανση, βοήθειά μα, λέει η Μαρία. Καλημέρα.
1: Το θέσαμε το θέμα και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν θα γίνει κάτι για του κάτω των 65.
0: Ναι. Ο Αποστόλης, καλημέρα από την Κόρινθο. Γεια σου, ρε Απόστολε.
1: Στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας, καλημέρα.
0: Όχι, Αντώνη μου, καλημέρα. Το πρώτο πτυχίο, όχι το κύριο. Το πρώτο είναι όντως η έκτη δημοσιογραφία. Ο Χρήστος, καλημέρα. Νίκο Ρίτσα, ήθελα να μάθω πόσες κάμερες που έχουν αντικαταστήσει Σκοπιές στρατόπεδα δουλεύουν καλά. Α, δεν ξέρω. Που δουλεύουν καλά, δεν ξέρω. Όλες μάλλον. Ο Γιάννης, ο Ιωάννης, καλημέρα. Ρώτησε για το περιβόητο Market Pass. Τι έγινε, πάει και αυτό? Γεια σου, ρε Μητσοτάκη, τι έχεις πει στην έκθεση, τα έχεις κάνει, λέει. Όχι, το δίνεται το Market Pass κάθε μήνα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Δίνεται.
1: Συνεχίζει.
0: Ιωάννη, ναι, ναι, ναι. Εμείς δεν το λέμε.

0: Ο Κώστας από τα Παντήσια, καλημέρα. Αμαλία, Ρίτσα, Νίκο, οι καταδρομοί στη χώρα πρέπει να δεκαπλασιαστούν, λέει, άμεσα. Έτσι, γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
0: Λέει ο Αλέξης, ο Μανώλης, γίνεται να κανονίσουμε να πάρω το ταξίδι στη Βιέννη.
1: Μανώλη.
0: Γεια σου ρε Μανώλη.
1: Βάλε τη συμμετοχή σου εσύ και εμείς εννοιάζεις, θα δούμε.
0: Ο Στέφανος λέει, μη μου πειράζει την πατριώτησά μου. Είσαι πατριώτησά του, κερκυραίος είναι.
1: Προφανώς ο άνθρωπος.
0: Τα ξέρεις Στέφα, εγώ την... Στέφανε, μάλλον δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Να την βάλεις, να την ξαναβάλεις. Η Σόφη, α, η Μαραγκίδου. Κάθε πρωί ανατέλει ο ήλιος και
1: άρχισε
0: μαζί
1: στα Καμαρόπουλος και πάλι μαζί μας. Τα είπαμε, το είπα τη Σόφη.
0: Γεια σου, Σόφη.
1: Και είπε να μην τρως, πώς λέγεται, μπακλαβά, τι είπες, για να μην χαλάσει τη γραμμή σου.
0: Αλήθεια, ποια, τη χαλασμένη, ποια γραμμή είναι η Σόφη. Ο Χαράλαμπος λέει, τι τραγουδάρα είναι αυτή ρε παιδιά, να τρίχεσα. Έλεος. Γεια σου, Χαράλαμπε.

0: Η Ρούλα λέει 35 χρόνια του γιού της γιόρτασε, κύριε Ρογκάκο, αλλάξτε γυαλιά. Η Βεργκάρα.
1: Καλά λέει ρε παιδάκι μου.
0: Γεια σου Ρούλα, έχει δίκιο η Ρούλα. Είπα να τα αποφύγω, αλλά τώρα λέω να το διαβάσω. Ο γιος της Βεργκάρα έχει 35 Ρογκάκο, συγκεντρώσου, λέει ο Πάνος. Τα βλέπεις τώρα, αρχίσαμε.
1: Γιατί δεν προσέχεις την είδηση. Δεν προσέχεις την είδηση. Πέφτεις κατά πάνω στην είδηση, αλλά δεν την πιάνεις από την άκρη που πρέπει. Έτσι, αγάπη μου.
0: Έκανα ένα λάθος κι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάντως 35 φαίνεται η Βεργκάρα.
1: Άλλο αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Όχι, για να μην λέτε.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Ο Λεωνάρδος, καλημέρα, Ρίτσα Νίκο. Πάντα ενημερωτική εκπομπή με κάθε τρόπο. Η εκπομπή σας λέει: γνωρίζεις την Αχίλιο Πτέρνα μου. Σαλτάρι σαν κουρσάρος. Άλλοτε.
1: Γεια σου,
0: δίνεις
1: καλημέρα.
0: Χαρά και άλλοτε δίνεις βάρος. Γεια σου, ρε Λεωνάρδο.
1: Ρε, μας έχεις πεθάνει, Νίκο.
0: Τα μηνύματα διαβάζω. Καλημέρα από τη Ρόδο. Α, απέσια ενέργεια του οδηγού με το άλογο. Λέει απάνθρωποι και ελεηνοί. Μα ρε γάμο το τώρα, τι το δένεις στο ζωντάνο.
1: Λέει παραπέρα για τα ελάφια. Λέει, συνεχίζει το μήνυμα,
0: ναι,
1: και λέει
0: παιδί,
1: για τα ελάφια, έτσι, που έχουν κατέβει από τις φωτιές. Γιατί δεν έχουν, ναι, δεν μπορούν να τραφούν και κατεβαίνουν κάτω στις καλλιέργειες. Αυτό λέει μετά.
0: Ναι. Κατερίνα η Κάβουρα, λείπει μια πολύ μικρή αμύδρη λεπτομέρεια. Ο γαμπρός συνήφη και μια αγγελία. Κύριε Βιζόρ, κύριε Ρογκάκο, και εγώ κουμπάρα, λέει. Είμαι γουρλού για μας, λέει. Όχι, δεν.
1: Γι' αυτό σου λέει, επειδή έκανες ολόκληρη ανάλυση.
0: Δεν θέλει,
1: για το
0: Ρίτσα, δεν θέλει.
1: Ναι. Εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη.
0: Η Ιφηγένεια, λέει, ώρα η καλή, καλομελέτα και έρχεται, που λέει και ο λαός.
1: Η Ιφηγένεια, μπράβο. Ιφηγένεια...
0: Και εσείς οι δύο μια χαρά ζευγάρι θα ήσασταν, λέει.
1: Σε ευχαριστούμε, Ιφηγένεια.
0: Ναι, ραδιοφωνικό. Ο ένας έχει χιούμορ, λέει, και ο άλλος σοβαρότητα. Δηλαδή, αλλοσυμπληρώνεστε.
1: Νικό.
0: Εγώ έχω τη σοβαρότητα, υποθέτω.
1: Να δω την πρίκα σου και θα τη σκεφτώ.
0: Τη σοβαρότητα. Έχω στα κόκκινα λουριά.
1: Α, στα κόκκινα λουριά, δεν με ενδιαφέρουν τα κόκκινα λουριά. Τις άλλες επενδύσεις να δω και θα δούμε. Θα το σκεφτώ.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν πειράζει, μην εκεί και συζήτα τα σχέδια του γάμου.
0: Καλημέρα, λέει. Λόγω της εργασίας μου, λέει ο Γιώργος, ακούω ραδιόφωνο αρκετές ώρες την ημέρα. Εδώ και χρόνια ακούω τα μηνύματα όλα αυτά που ζητάει ο κόσμος για τα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια να αναρωτιέμαι, έχει έρθει ποτέ κανένα μήνυμα απόγνωση ότι κάποιος ψάχνει για δουλειά?
1: Έχει έρθει σε όλα αυτά τα χρόνια. Λίγα όμως.
0: Πιο λίγα.
1: Αλλά τώρα στο ραδιόφωνο
0: το πει.
1: Ναι, ότι δεν ψάχνει κανείς για δουλειά.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ναι, αλλά και στο ραδιόφωνο το πει. Δηλαδή στείλει μήνυμα ότι ψάχνω δουλειά.
0: Ναι.
1: Δόθηκε και στη δημοσιότητα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάς. Την είδες, ε?
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να καταθέσουν όποιος θέλει τα donationsmyellas.gr για να ενισχύσει οικονομικά το κόμμα.
0: Ναι.
1: Τελείως διαφορετική πρωτοβουλία. Δεν θέλουμε.
0: Τώρα ιδίως θα καταθέσουν πολλά. Τώρα που έρχεται το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Και τα σχολιά.
1: Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σκίνηση. Θα μας βγάλει στην ψυχή, ρε παιδί μου. Πάντα βρίσκει έναν τρόπο.
0: Εσύ, όλοι έχουν site και κουπόνια και είναι δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά τώρα σου λέει το κάνουμε και όλο στο φως. Δεν είμαστε
0: και
1: όλοι.
0: Και οι άλλοι έχουν, αυτό εξηγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κόσμος, τι να πάει να βάλει, ρε Σιρίτσα. Όταν έρχεται ο χειμώνας, όταν έρχονται όλα αυτά.
1: Πάντως ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι είναι πολλοί οι εθελοντές που συνεισφέρουν καθημερινά.
0: Μακάρι.
1: Με τον τρόπο τους.
0: Μακάρι.
1: Με τον τρόπο τους τώρα, δεν ξέρω πώς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Από τις 25 Ιουνίου έχει τραπεζικό λογαριασμό το κόμμα και βοηθούν.
0: Ωραία. Είπα εμείς όχι. Μείωση του λογαριασμού ρεύματος με την αυτοκατανάλωση φωτοβολταϊκά στο σπίτι και στα μπαλκόνια.
1: Καλά, άρχισες πάλι τα ίδια.
0: Λέει το πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να βάλει. Το Υπουργείο λέει απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες. Είναι αγορά για τα φωτοβολταϊκά. Όποιος θέλει βάζει φωτοβολταϊκό.
1: Κοίταξε, όση ιδέα δεν είναι κακή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να βάλουν και τις προϋποθέσεις έχει, δεν έχει κριτήρια.
0: Τώρα με συγχωρείς, παιδί μου. Κριτήρια μπορεί να έχει. Το θέμα είναι, θα βάλεις στον μπαλκόνι σου φωτοβολταϊκό? Να έρχεται ο ήλιος πάνω στο τζάμι να. Είναι λίγο δύσκολο. Στον μπαλκόνι, λέω. Τώρα στις ταράτσες δεν ξέρω. Να.
1: Στο μπαλκόνι είναι δύσκολο, έχεις δίκιο.
0: Ξέρω, θα το κλείνεις στο μπαλκόνι τώρα μπροστά, ρε παιδί μου.
1: Άμα ήταν δικό μου.
0: Θα το κλείνεις, θα τα βάζεις.
1: Δεν είναι δικό μου, εγώ είμαι
0: στην
1: νίκη.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα αισθητικά αυτό.
1: Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που είναι στο ενίκιο μπορούν να το κάνουν. Αυτό τι να το κάνουν?
0: Όχι,
1: αυτό απευθύνεται σε ιδιοκτήτες.
0: Ναι, εγώ δύσκολο να το βάζω στο μπαλκόνι μου τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω, να. Όλα καλά. Μία κυρία έκανε έκκληση μέσω Facebook για να βρει δότη νεφρού.
1: Ναι.
0: Ένας παντελώς άγνωστος δέχτηκε και της χάρισε αυτό το δώρο ζωής. Άκου τώρα, άγνωστος από το Facebook. Της έδωσε τον εφρό του. Δεν είναι είδηση τώρα αυτή?
1: Είναι είδηση και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Λέει συγκινητικό.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Είναι συγκινητικό ένας άνθρωπος από το πουθενά. Άγνωστος.
0: Της έδωσε τον εφρό του.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Και μπράβο του. Και μπράβο του. Απόψε η οδός Αθηνάς, πρέπει να σου πω, για ένα 24ωρο θα γίνει πεζόδρομος.
1: Α, ναι, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο,
0: Με disco street party, σινεμά, yoga. Από όλα θα έχει.
1: Εκεί θα με πας.
0: Εκεί θα τσάμπα. Αμέ.
1: Εκεί θα με πας.
0: Στο γιατί... τσάμπα είμαι πρώτος.
1: Στο τσάμπα είσαι πρώτος, Νίκο μου. Εκεί θα με πας γιατί είναι τσάμπα. Εκεί και στα μεγάλα γεύματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα γεύματα, ναι.
1: Όταν βάλει, ναι, να βάλεις το χεράκι στην τσεπούλα, έχει καβούρια.
0: Έχει καβούρια, δεν λες τίποτα.
1: Είναι τα καύσιμα που σε έχουν λυγίσει.
0: Πω, πω, πω.

0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε, να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Σακελαρίδη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας και στους δυο σας. Καλό Σαββατοκύριακο και στους κράτες σας.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια συνολική εικόνα, όπως είδατε εσείς τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είστε και οικονομολόγος. Έτσι, θα θέλαμε ένα σχόλιο, μια εικόνα. Πώς τα είδατε όλα αυτά?
2: Και τα τρία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκινώντας από την κυβέρνηση προφανώς και την Κυριάκο Μητσοτάκη, η αίσθηση που έχω είναι ότι παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Μια εικονική πραγματικότητα που συγκρούεται με την βιωμένη πραγματικότητα των νοικοκυριών και των επαγγελματιών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα στην πραγματικότητα να καλύπτει πολύ μικρές κοινωνικές ομάδες και πολλές να βλέπουν τον εαυτό τους έξω από αυτή την πραγματικότητα που περιέγραψε ο Κυριάκος.
0: Άρα εξαιρούνται, λέτε. Ναι.
1: Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση, δεν ξέρω ενδεχομένως και εσάς, ότι δεν υπήρχε το παραμικρό μέτρο για την επερχόμενη ενεργειακή κρίση και χρειάστηκε στην πραγματικότητα να κάνει νέα παρέμβαση πριν από δύο μέρες για ένα θέμα το οποίο ήδη από το τέλος του Αυγούστου, από τα μέσα του Αυγούστου θα μπορούσαμε να πούμε, φαινόταν, διαφαίνεται ότι θα έχουμε εκρηκτικές διαστάσεις σε ένα πολύ έτσι σοβαρό ζήτημα. Και νομίζω ότι και τα χθεσινά τα μέτρα, τα προχθεσινά, σε αυτά θα ήθελα ίσως να μείνω και περισσότερο, γιατί είναι και πιο φρέσκα και ακουμπάνε πολύ πιο άμεσα στην πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Είναι τελείως ανεπαρκή. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,75 τη στιγμή που πέρσι ήταν στο 1,10 η μεσοσταθμική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Έχει χρησιμοποιήσει τον Απρίλιο όμως, είπε για τον Απρίλιο με την λίπα έκλεισε.
2: Δεν είπε την περίοδο που ξεκίνησε αλλά που έλεξε.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, επειδή όντως το είπε και έτσι, όντως έκλεισε με 1,75 τον Απρίλιο, ξέρετε και εσείς πολύ καλά και οι ακροατές σας ότι πετρέλαιο δεν βάζουμε τον Απρίλιο, βάζουμε στην αρχή της περίοδου.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Επομένως, δηλαδή, η σύγκριση θα έπρεπε να γίνεται με άλλο τρόπο και όχι με το τέλος. Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση όμως σε κάθε περίπτωση και είναι μια στιγμή που θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
2: Μπορεί να το κάνει. Τη ρήτρα διαφυγής, λέει, περιμένει αν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά δεν θα, να σας πω κάτι όμως, κύριε Ρογκάκο, επειδή το άκουσα το κύριο Μητσοτάκη και απόρρισα λίγο, γιατί στην πραγματικότητα είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε κυβέρνηση, το ξέρετε καλά και από το οικονομικό ρεπορτάζ, να αλλάζει τους φορολογικούς συντελεστές, να φτάνει, να μειώνει, έτσι ώστε, αν θέλει να παραμείνει σταθερό ο δημοσιονομικός στόχος, να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες αλχημίες στο δημοσιονομικό επίπεδο για να μπορεί να ανακουφίσει τα ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας που, περιττό να σας πω, πόσο πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις τιμές στα καύσιμα. Δηλαδή μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και να προσπαθήσει να βρει από κάπου αλλού τα χρήματα.
0: Άρα γιατί δεν το κάνει, λέτε, κύριε Σακελαρίδη? Δηλαδή δεν θέλει να είναι αρεστή, ας πούμε, μια κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Τώρα ας μην μείνουμε στην κυβέρνηση. Δεν θέλει να είναι αρεστή.
1: Είναι ζήτημα, ξέρετε, επειδή πάντα αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται από τους δημοσιογράφους δικαίως. Όμως αυτό που έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος είναι ότι κάθε δημοσιονομικό μέτρο είναι μια πολιτική επιλογή οποιοδήποτε κόμματος. Το αν θα μειώσω τους έμεσους φόρους ή όχι, μάλλον η κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τους έμεσους φόρους, εν προκειμένου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που είναι το 40% της λιανικής στην τιμή της αμόλυβης που βάζουμε στο πρατήριο. Αρνείται να το κάνει αυτό. Την ίδια στιγμή μειώνει άλλους φόρους, για παράδειγμα τη φορολογία στα μερίσματα, τη φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων, τη φορολογία στις πολύ μεγάλες κληρονομιές.
0: Άρα προτεραιότητες, λέτε. Θέμα προτεραιότητα.
1: Γι' αυτό είναι ζήτημα αμυγός πολιτικό και ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όσοι συμφωνούν με αυτή την πολιτική της κυβέρνησης να τη στηρίζουν, όσοι θεωρούν ότι τους πλήττει, να μην τη στηρίζουν, γιατί πραγματικά νομίζω τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας πλήττονται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, πάμε λίγο στα πολιτικά μας. Κύριε Σακελαρίδη, σας βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι καλά, χαμηλά ποσοστά, μένετε εκτός Βουλής κτλ. Εμένα το ερώτημά μου είναι άλλο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν προσπαθείτε συνεργασίες, κύριε Σακελαρίδη, με άλλα κόμματα? Δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουμε? Στο Τζίπρα ενδεχομένως. Γιατί?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω, εμείς από τη δική μας την πλευρά και εγώ και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στη συνέντευξη τύπου, αυτό που είπαν ότι στο πλαίσιο αυτού του κατακαιρματισμού που βιώνουμε τώρα στην αριστερά, ο μόνος δρόμος που πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε κοινή δράση, να υπάρχει διάλογος και γιατί όχι να υπάρχουν και πολιτικές συνεργασίες στο επίπεδο των εθνικών εκλογών όταν αυτές έρθουν. Mm-hmm. Το θέμα από εκεί και πέρα όμως, κύριε Ρογκάκο, είναι το πλαίσιο των συνεργασιών πάντοτε. Έτσι. Δηλαδή είναι συνεργασίες που πρέπει να γίνουν στη βάση ενός πολιτικού προγράμματος, που να μπορούν να υπάρχουν συγκλήσεις, να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες στα πολιτικά προγράμματα. Και από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα, θα μπορούσα να σας πω, επιπλέον και αξιακό και ηθικό, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως σας το περιέγραψα, μπορούν να βρεθούν ευκαιρίες για συνεργασίες. Εμείς βάζουμε το ζήτημα της ανάγκης ανασυγκρότησης και ανασύνθεσης της αριστεράς. Σίγουρα όχι με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό θέλω να είμαι κάθετος και ξεκάθαρος.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό σας ρώτησα για τα προγράμματα στην αρχή. Γιατί τα είδατε και τα προγράμματα. Ναι.
1: Τα είδα και έχω. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια συνειδητή στρατηγική επιλογή, θα μπορούσα να σας πω, να μετατοπιστεί από τον αρχικό του πολιτικό χώρο.
2: Πάει κεντροδεξιά, δηλαδή.
1: Πάει, κινείται προς το κέντρο. Τώρα το. Νομίζω ότι είναι μια. Απομακρύνεται από την αριστερά, να σας το πω. Τώρα, μην σας πω το κέντρο δεξιά ή δεξιά ή κέντρο. Απομακρύνεται σίγουρα από την αριστερά. Και αυτό το βλέπουμε. Εμένα, ξέρετε, μου έκανε, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο, εντύπωση στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα η απόλυτη αποδοχή του δημοσιονομικού χώρου που έχει οικοδομήσει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο του δικού του προγράμματος.
0: Μα επ' αυτού είπε ότι παίρνει τα μέτρα μέσα σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο.
1: Ναι. Εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Από ποια άποψη? Προσέξτε, δεν σας λέω, γιατί έχει σημασία τι εννοούμε δημοσιονομικός χώρος. Ο δημοσιονομικός χώρος διαμορφώνεται από την φορολογική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, από την πολιτική της στις δημόσιες δαπάνες που επιλέγει να δώσει χρήματα, δηλαδή για παράδειγμα να αγοράσει, ξέρω εγώ, με 3,5 δισεκατομμύρια την ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ, ή να δώσει δαπάνες για παράδειγμα σε κάτι άλλο, ή να μειώσει δαπάνες κάπου αλλού. Δηλαδή είναι ζήτημα συνειδητών πολιτικών επιλογών της κάθε κυβέρνησης.
2: Να μην θωρακιστεί, δηλαδή, να μην θωρακιστεί η χώρα αμυντικά, κύριε Σαπέρα.
1: Να αποδέχεσαι, θα σας απαντήσω και σε αυτό. Να αποδέχεσαι ως δεδομένη την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και να θες να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δείχνει ότι δεν έχεις διαφορετική δημοσιονομική πολιτική. Όταν αποδέχεσαι λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Επομένως, εμένα αυτή είναι η σοβαρή μου κριτική απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που πραγματικά με εντυπωσίασε ως προς αυτό το τρόπο.
0: Ναι, γιατί είπε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας εξαντλεί το δημοσιονομικό χώρο των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο της κυβέρνησης.
1: Εγώ θα μπορούσα να σας πω. Αυτός είναι ο χώρος με βάση το μεσοπρόθεσμο όπως το παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αυξήσεις, για παράδειγμα, το φόρο στα μερίσματα, τυχαία θα σας πω ένα πράγμα, από το 5% που είναι σήμερα ο χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 21% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσες να έχεις 1 δισεκατομμύριο επιπλέον το έτος με βάση τα μερίσματα που δίνονται. Την εκτείναξη στα μερίσματα και στην κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων.
3: Energy. 94,2.
4: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Ετήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.

0: Καπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από το Nikko Scope Ratings. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείνουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
11: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: Η 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Αργοστόλη, Καλαμάτα και Κάριστο.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά, γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμοκρασίας

θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Μάτσο.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι προβλέπει η συμφωνία για την Γροιλανδία.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Τραμπ ότι το μόνιμο έλεγχο ασφάλειας θα έχουν στην Γροιλανδία.
1: Έχουν στρατιωτικές δυνάμεις, ναι, άλλο.
0: Και είπε επίσης ότι πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία, έτσι λέει, προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, αναμένεται σύντομα να πει τι παρουσία στρατιωτική θα έχει το νησί.
1: Τίποτα δεν έχει πει δηλαδή μέχρι τώρα.
0: Ναι, ότι θα μπορούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί μέχρι χωρίς να έχει διευκρινιστεί κάτι ακόμη, έτσι. Εντάξει, αφού τα βρήκαν με τη Δανία.
1: Ναι, αφού τα βρήκαν. Δημοκρατικές διαδικασίες είναι πάντα αυτές.
0: Για να τεθεί πάντως συμφωνία σε εφαρμογή, πρέπει να σας πούμε, θα απαιτηθούν επίσης κοινοβουλευτικές διαδικασίες τόσο στη Δανία όσο και στη Γροιλανδία. Το πρώτο σχόλιο από τη Δανία, ο πρωθυπουργός, ο Φεντέριξεν, επιβεβαίωσε το βράδυ την επίτευξη συμφωνίας. Υπάρχει προοπτική μιας καλής συμφωνίας, είπε για τη Γροιλανδία. Και χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ο Φεντέριξεν ότι ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και στο Βόρειο Ατλαντικό.
1: Αφού είναι ευχαριστημένη η Δανία, μπράβο της.
0: Από πίτα που δεν τρως.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς, αφού τα βρήκανε.
1: Θα σπανοπιεζόμενοι
0: τώρα και οι άνθρωποι προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά θα τα δούμε όλα. Υπάρχει μια νέα καταγγελία που διαβάζω για αυτή τη γάκα, τη γιατρό αυτή στο Κολωνάκι.
1: 500 καταγγελίες υπάρχουν, ναι.
0: Ναι, λέει, ήμασταν υγιείς και μας διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα. Τώρα φρέσκια καταγγελία. Μα είναι δυνατόν?
1: Κοίτα, έχει πάρα πολλές καταγγελίες. Εγώ το έλεγα και προημερών. Δεν πρέπει να πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Αυτό το πέφτω σύννεφάκια λίγο.
0: Ναι. Στο νερό έπεσε η νέα υπερπολιτελή θαλαμιγός 80 μέτρων, η Μπελίτα, τον Γιάννη και Δήμητρα Σκούστα. Υπάρχουν και φωτογραφίες εξαιρετικές. Να, εκεί γίνεται ένας ωραίος γάμος. Ή τουλάχιστον το πάρτι πριν.
1: Πρέπει να βρούμε το έτερο νήμιση να πάμε.
0: Άμα έχεις τέτοια κότα να το βρίσκεις. Να σου πω εγώ αλλιώς. Που λες τώρα εγώ, δεν με θες και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είχα εγώ τώρα, ξέρω εγώ, κάμια 500 εκατομμύρια στην άκρη για ώρα ανάγκης. Δεν θα με έβλεπες με άλλο μάτι.
1: Και εγώ και ο Γιώργος της Ζεβελεκίδης. Και οι δυο μαζί θα σε
0: βλέπαμε.
1: Και οι δύο θα σε βλέπαμε με άλλο μάτι.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Και οι δύο με άλλο μάτι θα σε βλέπαμε.
0: Έτσι. Και έχει και κατάστρωμα για πάρτι αυτό το Μπελίτα. Εδώ. Να καλέσεις τις φίλες σου.
1: Ρε,
0: και τα γατάκια, δεν αφήσει αυτά, άλλο θα πήγαινε.
1: Κοιτάς και τα σκυλιά, Νίκο.
0: Που αφήσει.
1: Θα γέμιζε όλο πάνω με γατιά. Γατιά, σκυλιά, ε.
0: Μανιμαλιστικός ο σχεδιασμός, ναι. Αλλά και πολυτέλεια, λέει.
1: Ναι, ναι, θα ήταν μέσα 30 γατιά, 5 σκυλιά.
0: Τα βλέπεις εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει δυστυχώς δεν ψάχνουν όλοι για δουλειά γιατί δεν θέλουν να χάσουν τα επιδόματα. Γεια σου Γιώργο. Ο Άρης λέει, αν απορείτε για το ποιος δημιουργεί διαχρονικά την απάτη και την εκμετάλλευση των εύπιστων και απελπισμένων συμπολιτών μας, δείτε όλους αυτούς που βγαίνουν σε εκπομπές για ευεξία και κάθαρση. Καλημέρα, Άρη.
1: Ο Θάνος από το Ήλιον. Καλημέρα, Θάνο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Ιφηγέ, να το είπαμε, και στην Ποθητή από τη Σαντορίνη.
0: Γεια σου, βρε Ποθητή.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, βρε Ποθητή. Ο Θοδωρής, το ότι θα την πέφτανε και στον κύριο Σακελαρίδη.
1: Για τις συνεργασίες μόνο, ναι, το λέει ο άνθρωπος. Ναι, καλημέρα,
0: Θοδωρή. Θοδωρή. Ο Χρήστος λέει να πούμε, λέει στον κύριο Σακελαρίδη, ότι δεν θα δίνει κανείς μέρισμα και θα κάνει επιστροφή κεφαλαίου και δεν θα παίρνει ούτε ένα ευρώ φόρο. Έτσι έγινε το νοσήριζα. Ή από 15 πήγε στο 5. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος, μόνο το σεβασμό στο σύντροφο Σακελαρίδη. Την ασπίδα του Αχιλέα την κρίνουν οι στρατιωτικές ηγεσίες της χώρας. Και ο Βαγγέλης, πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε.
1: Με τον κύριο Μάντζο.
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
15: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στους ακροατές μας και σε εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τη δημοσκόπηση, την τελευταία τη σημερινή που έχουμε. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέγαμε και με τον Νίκο στην αρχή της εκπομπής, έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα, νομίζω.
2: Κινείται η βελόνα.
0: Δηλαδή,
2: η βελόνα.
0: Ναι, κάτι καλύτερο.
2: Κινείται η βελόνα.
0: Κάτι καλύτερο. Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ όπως και όταν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι διαφορετικό, έτσι και τώρα θα σας πω ότι είναι φωτογραφία της στιγμής. Προφανώς όταν όλες οι φωτογραφίες συμφωνούν σε κάτι, δημιουργούν μια τάση. Σας είχα πει και στην εκπομπή σας πολλούς μήνες τώρα ότι η ανακοίνωση κομμάτων τον Μάιο και τον Ιούνιο και η επικείμενη ανακοίνωση ενδεχομένων και νέων κομμάτων προφανώς δημιουργεί αναταράξη στο πολιτικό σκηνικό, αλλά η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών είναι κάτι βαθύτερο και κάτι που μένει να αποδειχθεί και προφανώς θα φανεί.
2: Στο χειροκρότημα,
1: κύριε Ρογκάκο, ακριβώς. Ναι. Άρα είμαστε εν το μέσο μιας πολύ ευμετάβλητης και δυναμικής διαδικασίας. Νομίζω αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν είναι.
0: Το πρόγραμμα δεν φάνηκε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να πέρασε τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν είχε οι θετικές γνώμες.
2: Κανένα
0: πρόγραμμα. Φαίνεται ότι δεν έχουν ανταπόκριση τα προγράμματα πια όπως είχαν παλιά τα προγράμματα των κομμάτων.
2: Γιατί δεν έχει πολλά λεφτά να δώσουν γι' αυτό.
1: Να σας πω, καταρχάς τα προγράμματα των κομμάτων πια δεν είναι παροχολόγια, δεν είναι το μεγάλο παζάρι όπου κανείς μπορεί να αγοράσει ως σούπερ μάρκετ ό,τι τον ενδιαφέρει. Υπάρχει μια δημοσιονομική σύνεση και μια προσοχή σε όλα τα κομματικά επιτελεία, ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του. Είναι άδικο για παράδειγμα στο ΠΑΣΟΚ να ακούω από την κυβέρνηση ότι είναι ακοστολόγητο και απρόσεκτο και στέλνει τη χώρα στον κρεμό, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει δουλειά σαν να είναι από τώρα στο γενικό λογιστήριο του κράτους, κοστολογώντας τα πάντα. Τώρα, όμως, εγώ επιμένω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τα προγράμματα είναι εκείνα τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη αξία και τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και αξιοπιστία για τους συμπολίτες μας. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα ψηφίσουμε με βάση τα παραπολιτικά σενάρια, αλλά την πολιτική και τις προγραμματικές θέσεις των κομμάτων. Τολμώ να πω ότι σε αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη διεθνή έκθεση φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έκανε τη δουλειά που έπρεπε, επικοινώνησε το πρόγραμμά του σωστά, με ρεαλισμό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανταμείβεται και η επιμονή μας στις θέσεις μας, στις προγραμματικές μας αξίες και προτάσεις και όχι στην σκιαμαχία στην οποία άλλα πολιτικά κόμματα έχουν επιδοθεί.
0: Λέτε δηλαδή ότι αυτό η επανεκκίνηση, ας το πούμε έτσι, που ξεκίνησε από την Κρήτη από τις 3 του Σεπτέμβρη, από την ημέρα γενεθλίων του κινήματος, φαίνεται να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Είστε ικανοποιημένοι δηλαδή από αυτή την ανταπόκριση που έχει ο κόσμος?
1: Είναι σημαντικό ότι είναι θετικό το αποτύπωμα, το πρώτο αποτύπωμα. Η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης είναι θετική και των δύο γεγονότων του Σεπτεμβρίου. Για μας ήταν μέχρι τώρα δύο τα βήματα και συνεχίζουν προφανώς. Το ένα ήταν το ιδεολογικό, συναισθηματικό, η αποτίμηση 52 ετών ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη, που είναι μια εμβληματική περιοχή για την παράταξή μας. Και το δεύτερο και σημαντικότερο φυσικά, η προγραμματική δουλειά που κάναμε μέχρι τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και ο τρόπος που το παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια για μένα εμβληματική ομιλία και με την παρουσία του στην συνέντευξη τύπου, ξεδιπλώσαμε ένα άλλο πρόγραμμα, ένα άλλο σχέδιο για την οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική της πατρίδας μας, για μια χώρα που θα μας χωρά όλους και όχι τους λίγους και ισχυρούς που έχουν πιάσει όλο τον χώρο και δεν αφήνουν όλους εμάς να αναπνεύσουμε. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό για εμάς ότι αυτή η πρώτη αποτίμηση είναι θετική και μας δίνει και τη δυναμική να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.
2: Λοιπόν, έρχονται οι εκλογές, γίνονται οι εκλογές, παίρνει ο Μητσοτάκης 28, 30, 31, δεν ξέρω πόσο, παίρνει το ΠΑΣΟΚ 14, 15 και εδώ τίθεται το ερώτημα, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση, δεν δέχεται το ΠΑΣΟΚ, δεν δέχεται ο Τσίπρας, πάμε σε άλλες εκλογές. Θεωρείτε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνένεση, τέλος πάντων να κυβερνηθεί η χώρα, ιδίως αν υπάρχουν δύσκολα προβλήματα, κύριε Μάντζο, παρά τις αποφάσεις που έλαβε το συνέδριό σας?
1: Είμαι, κύριε Ρογκάκο, σαφής εδώ. Νομίζω ότι πρώτη ή δεύτερη απάντηση που σας έδωσα, ότι βρισκόμαστε εν το μέσο μιας ευμετάβλητης και εντελώς δυναμικής διαδικασίας. Ευτυχώς δηλαδή δεν ζούμε σε μια δημοσκοπική δημοκρατία, αλλά σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην οποία οι εκλογές, οι κοινοβουλευτικές, είναι αυτές που αποφασίζουν και διαμορφώνουν τη σύνθεση της Βουλής, τη σειρά των κομμάτων και προφανώς εμέσως αναδεικνύουν και την κυβέρνηση του τόπου. Άρα είμαστε πολύ μακριά από εκείνο το ραντεβού, από ό,τι καταλαβαίνω, και πολύ μακριά από το σημείο από το οποίο μπορεί κανείς με ασφάλεια να προβλέψει. Εμείς λοιπόν, αντί να εκλογολογούμε και να δίνουμε σενάρια, προτιμούμε να είμαστε συνεπείς προς τους συμπολίτες μας. Και είπαμε από το Μάρτιο, με συνεδριακή μας απόφαση, κάτι συγκεκριμένο και ειλικρινές. Αν θέλουμε να πετύχουμε πολιτική αλλαγή, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την νίκη του ΠΑΣΟΚ και του προγράμματός του, έστω με μία ψήφο διαφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή με την πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ και του προγράμματός του. Και επίσης, αν θέλουμε να πετύχουμε.
2: Δεν
1: από τη δεύτερη παράμετρο.
2: Κύριε Μάτζο, δεν διαφαίνεται.
1: Δεν διαφαίνεται ακόμη τουλάχιστον, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αγώνας τον οποίο έχουμε να δώσουμε.
2: Ναι.
1: Δημοσκοπικά, θέλω να το πω και αυτό για να μην μείνει μισό. Δημοσκοπικά βρισκόμαστε στο πεδίο, το επίπεδο που μας επιτρέπουν οι μετρήσεις και οι συμμετοχές στις μετρήσεις. Δηλαδή το δείγμα των μετρήσεων, το οποίο είναι αντικειμενικό μεν, αλλά δείγμα. Εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Να επιστρέψουν στις κάλπες εκείνοι που δεν ψηφίζουν, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις και πιστεύουν ότι αυτό που ακούν τώρα στον αέρα του ραδιοφώνου τους δεν τους απασχολεί. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε ότι για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή πρέπει να πάμε όλοι στις κάλπες και να αλλάξουμε το συσχετισμό και το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω, που είναι μια επίσης ειλικρινής παράμετρος μιας δήλωσης σημαντικής προς τους Έλληνες πολίτες, είναι ότι εμείς προκειμένου να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή δεν προτιθέμεθα και δεν πρόκειται να κρατήσουμε τη σημερινή κυβέρνηση, το σημερινό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε εκδοχή της στην κυβέρνηση. Αν ο κόσμος, αν οι συμπολίτες μας θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, αν θέλουν την αλλαγή της και την ήττα της και την ανατροπή της, τη δημοκρατική ανατροπή της μέσα από τις εκλογές, ψηφίζουν το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του. Αυτό είναι για μας το δίλημα και είναι καθαρό.
0: Βέβαια, ο κ. Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η Ελλάς αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής. Δηλαδή, έδειξε να έχει μια μετριοπαθή, πιο ήπια στάση απέναντι στη Χαριλάου Κούπη. Πώς το είδατε αυτό το άνοιγμα εσείς?
2: Κανείς δεν είναι κανενός, μου θυμίζει ένα τραγούδι τώρα.
1: Εγώ το εκτιμώ ως τακτική αναδίπλωση, διότι τον Ιούνιο είχα ακούσει με έκπληξη, είναι η αλήθεια, την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου, να λέει ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Είχα δει μια αλαζονία των πρώτων εβδομάδων από την πλευρά του κόμματος Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας σχεδόν αγνοούσε την ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ. Ξαφνικά, είναι κατανοητό δημοσκοπικά από ό,τι κατανοώ, ανακαλύπτει αυτόν τον χώρο της δημοκρατικής παράδειξης που ονομάζεται ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ξέρετε, κύριε Βυζόγλη, πέρα από τις δηλώσεις και πίσω από τις δηλώσεις, πρέπει κανείς να δει την ουσία. Και αν δει κανείς την ουσία, δηλαδή τα προγράμματα των κομμάτων στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, θα βρει πολύ περισσότερες ομοιότητες ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία στον προγραμματικό του λόγο παρά με το ΠΑΣΟΚ.
2: Καλά, εντάξει,
1: δηλαδή,
2: τώρα.
1: Για παράδειγμα, όχι κύριε Μάτζο, να το εξηγήσω γιατί είστε έμπειρος στο οικονομικό.
2: Μα κύριε Μάτζο τώρα. Δηλαδή,
1: τρία πράγματα.
2: Μα και του ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμα, αν το πάρουμε σειρά-σειρά, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι κανένα αριστερό πρόγραμμα.
1: Επειδή ακριβώς δεν έχουμε χρόνο, εγώ θα πω τρία πράγματα τα οποία λέμε εμείς και δεν τα λέει ο κύριος Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Την επαναφορά του.
2: Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας βρήκε χώρο, είπε και μπήκε. Γιατί δεν κουνιόταν η βελόνα.
1: Ο 13ος μισθός και ο 13ος σύνταξη δεν τα αναφέρει κανένας από τους δύο. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και τη μείωσή του δεν τον αναφέρει κανένας από τους δύο. Την κατάργηση Golden Visa. Και δεν αναφέρει κανένας από τους δύο να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, στην οποία και οι δύο κυβερνήσεις, Τσίπρα, Καμένου και Μητσοτάκη, διακρίθηκαν μετεπένων.
0: Άρα είναι πιθανή η συγκυβέρνηση, λέτε. Είναι πιο πιθανή η συγκυβέρνηση σε αυτούς, μοιάζουν πιο πολύ τα προγράμματά τους. Γιατί πάντα οι συγκυβερνήσεις γίνονται με βάση τα προγράμματα.
1: Δεν μου αρέσουν τα σενάρια, αλλά εφόσον μας λένε ότι είμαστε εμείς η πολύφερνος νύφη, η οποία κάνει συγκυβερνήσεις μονά ζυγά. Το κόμμα Ελλάς, τα ζυγά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους προγραμματικά. Άρα είναι μάλλον έολο και αβάσιμο το επιχείρημά τους και θα πρέπει να ψαχτούν αλλιώς. Εγώ λέω πάντως για το κενό. Είπατε, κενό στην αντιπολίτευση δεν υπήρξε ποτέ. Κενό της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν υπήρξε ποτέ. Το ΠΑΣΟΚ και στην κοινωνία και στη Βουλή κάνει τη δουλειά του. Πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι αναλογεί στους αριθμούς των βουλευτών. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κράτους που έχουμε 32 βουλευτές στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και κάνουμε δουλειά αναλογικά πολύ καλύτερη με παρετήσεις υπουργών, με υποθέσεις αδιαφάνειας και σκάνδαλα, αλλά και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εκτεθειμένη με τη δική μας εργασία και κυρίως με την προγραμματική μας αντιπρόταση. Η δουλειά δική μας δεν είναι να αποκαθιλώνουμε απλώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κάνει μια χαρά από μόνη της να μας δείχνει πόσο απέτυχε σε σειρά πολιτικών. Το ζήτημα και η δουλειά η δική μας είναι να προτείνουμε μια άλλη οδό για τη διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτή τη δουλειά την κάνουμε να μην με αξιώσεις.
2: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: στιγμές έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
4: Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει.
5: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Αποτυπώνουν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, την πρόοδο που έχει καταγράψει η οικονομία μας. Και επισημαίνει ότι η διπλή αυτή αναγνώριση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και οι Scope Ratings στο 3Β+ από 3Β. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βάσει της συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστεί στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν και οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπειών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές συνέλαβαν σε διάφορες περιοχές τρεις αλλοδαπούς μέλη της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιήσει ακόμη πέντε μέλη, εκ των οποίων τα δύο είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα κράτησης και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο».
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Πρεμιέρα σε μία ώρα στο Κόζιτσε των αναμετρήσεων της εθνικής μας ομάδας τένις ανδρών με τη Σλοβακία για τον Davis Cup. Στον πρώτο αγώνα ο Στέφανος Σακελαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Μόλτσαν και θα ακολουθήσει αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ρόμπερτ Γκόμπος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος καιρός με νεφός στα υπηρετικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, απαντάει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 19 Σεπτεμβρίου σήμερα, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, μια όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Όσοι δεν δουλεύετε, όσοι δουλεύετε και είστε αρκετοί, υπομονή, κουράγιο, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, να έχετε καλή διάθεση. Και από Δευτέρα ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Αθλητική επικαιρότητα full, πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτές τις μέρες, σήμερα έχουμε πολύ μπάσκετ. Είχαμε μεσοβδόμαδα μεγάλες επιτυχίες στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την Ευρώπη, ο Ολυμπιακός και κύριος Όφη, που έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει και θα αναφερθούμε εκτενώς. Αλλά από εκεί και πέρα, σήμερα είναι ημέρα μπάσκετ. Ολυμπιακός, τελικό Super Cup, έχει Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, τελικό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε βέβαια πρωτάθλημα Αλφαεθνική και Β' Εθνική, Super League 1, Super League 2 και αύριο έχουμε την συνέχεια, το κυρίως μενού που όλοι οι μεγάλοι παίζουν έξω. Ολυμπιακός στη Λιβαδιά, η ΑΕΚ στο Βόλο, ο Παναθηναϊκός παίζει στη Νεάπολη με την Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Έτσι, για να ξέρετε το πρόγραμμά σας όσον αφορά σήμερα και τις μεταδόσεις, να πω πρώτα για το μπάσκετ. Έχουμε τελικό Super Cup στο Αμπουντάμπι, 8 η ώρα. Ολυμπιακός Ρεάλ, που έχουν παίξει σε πολλούς τελικούς. Και πριν από λίγο καιρό παίξανε και στο Telecom, εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ που το πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι η πρώτη φορά που το διοργανώνει η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες τον ημιτελικό με τη Φενέρ, κέρδισε με 92-90, με ένα καλάθι στο τέλος του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος γύρισε από τους μείον 11. Και η Ρεάλ κέρδισε την Ντουμπάι του Walkup με 98-95 στην παράταση. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν τίτλο και είδα πόσο το πανηγύρισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όλος ο οργανισμός, το θέλουνε. Θα είναι η πρώτη φορά και αν το κατακτήσει ο Ολυμπιακός, ουσιαστικά τι κάνει, το double στην Ευρώπη, στο μπάσκετ. Δηλαδή πήρε την Ευρωλίγα, θα πάρει και το Super Cup. 8 η ώρα λοιπόν στο Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ από την Νόβα, από το κανάλι 4. Νωρίτερα η Φενέρ με την Ντουμπάι στις 5 η ώρα. Εντάξει, είναι ο μικρός τελικός, τελικός παρηγοριάς, αλλά ουσιαστικά βέβαια αυτά τα παιχνίδια είναι και στα πλαίσια της προετοιμασίας, γιατί σε λίγες μέρες, 24 του μηνός, αυτή την εβδομάδα ξεκινάει επίσημα η Ευρωλίγα. Έχουμε όμως και Παναθηναϊκό, έχουμε και ΠΑΟΚ, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός 90-69 την Μπουργκ, η Μπουργκ η οποία είχε πάρει την το EuroCup πέρυσι και ταυτόχρονα την άνοδο στην Ευρωλίγκα, αλλά αποφάσισε για οικονομικούς λόγους να μην ανέβει, συνεχίζει στο EuroCup. Ο Παναθηναϊκός φυσικά πολύ καλύτερος, το λέει και το σκορ, με τις γνωστές απουσίες και τους τραυματισμούς, Ναν, Ντέιβις, Ροκαβόπουλος κλπ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκα, αλλά υπόσχεται πολλά, κατάφερε να κερδίσει την Παρτιζάν, την περίφημη Παρτιζάν, ομάδα Ευρωλίγκας, 199 με buzzer beater του Φώσταρ. Με το που πέτυχε το καλάθι, τελείωσε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα τον τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό μπορείτε να το δείτε το παιχνίδι 8 ώρα στο Sky. Νωρίτερα στις 5 παίζει η Παρτιζάν με την Μπουργκ. Επαναλαμβάνω, είναι το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, με πολλές δηλώσεις, συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές. Είδαμε και πολύ έτσι συναισθηματικό τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο, είπε τα καλύτερα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, για τον Παναθηναϊκό, είπε ότι δεν έχει μιλήσει με καμία ομάδα, μόνο με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ να πούμε ότι χθες
Έκανε την εμφάνισή του και ο Αλαφούζος, προσκεκλημένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είδαν τον αγώνα από την προεδρική σουίτα. Πήγαν οργανωμένοι, τους ζήτησαν ομόνοια, ενότητα, βγάλαν τις σχετικές φωτογραφίες και μάλιστα φώναζαν οι οργανωμένοι, πάνε να τα πάρουν όλα, δηλαδή σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το μπάσκετ, να ξέρετε το πρόγραμμά σας και τα δύο μάτς είναι 8 η ώρα, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟ και το Ολυμπιακός Ρεάλ. Από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο που έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, το πρωτάθλημα θα διακοπεί λόγω των εθνικών ομάδων. Παίζουμε 24 του μηνός στη Σερβία, 27 στη Γερμανία. Nations League ξεκινάει για 3 εβδομάδες, φουλ αγώνες. Βέβαια θα μας λείψει το πρωτάθλημα. Η πέμπτη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα στο Περιστέρι 7 η ώρα, Τρόμητος Κηφισιά από την Nova 2 και στις 7.30 το Άρης Ηρακλής από το Nova Prime. Αύριο στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νεάπολη και 9 το βράδυ που παίζει ο Πανετολικός με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε και την βαθμολογία. Παναθηναϊκός μόνος πρώτος μετά από 4 μάτς 12. Στη δεύτερη θέση είναι ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Πανετολικός με 9. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7. Στη συνέχεια, 7ος είναι ο Άρης με 6, ο Ηρακλής 8ος με 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Φυσικά έχουν από 2 βαθμούς, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός δεν έχουν ακόμα νίκη και έχουν από 1 βαθμό. Στη Super League 2 τώρα, εκεί που γίνεται ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, 2 μάτς σήμερα. Στις 4 Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου και η Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ 2. Τώρα έχουμε αύριο Καλλιθέας Έρες, Ολυμπιακός Β' Μαρκό, Αστέρας Β' Καλαμαριά και τη Δευτέρα ο Πύργος με την ΑΕΛ, ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης. Εδώ να δούμε την βαθμολογία. 2 ομάδες έχουν το 2 στα 2, ο Πανιώνιος και η Μαρκό 6. Η Ελλάς Ήρου, ο Πανθρακικός, η ΑΕΛ, ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Ολυμπιακός Β' έχουν 4. Η Καλλιθέα, ο Πανσεραϊκός έχουν από 3. Η Καλαμαριά, η Ζάκυνθος, ο Πύργος, ο ΠΑΟΚ Β', η Αναγέννηση Καρδίτσας από 1 βαθμό. Και χωρίς κανένα βαθμό μέχρι τώρα είναι, και μου κάνει εντύπωση, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε με πολύ μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες και ο Αστέρας Τρίπολης Β'. Λίγο πολύ λοιπόν έχουμε πάρει μια γεύση το τι έχει το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ κυρία Αντωνίου από τον Παγκράτη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε την υγεία σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια, γιατί συνήθως λέμε ότι θα ακούσουμε πολλά και ακούμε πολύ λίγα. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του Παύλου Σιδηρόπουλου, τον Αμαγαπάς, στίχους και μουσική του Ανδρέα Θωμόπουλου.

0: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Η Ελένη λέει: σήμερα το βράδυ στον Άγιο Δημήτρο στον Μπραχάμι έχει γλέντι, πανηγύρι προφανώς, με την ξακουστή γουρουνοπούλα και σας περιμένουμε. Όσοι πάτε λοιπόν στον Άγιο Δημήτρο, να περάσετε καλά. Η Σόφη μου γράφει κάτι που είναι το Jim Morrison. Το ξέρω. Να είσαι πάντα σαν τη θάλασσα, πως πάει κόντρα στα βράχια και πάντα βρίσκει τη δύναμη να δοκιμάσει ξανά. Έτσι, και μια φανταστική φωτογραφία. Και ευχές σε μένα, Γιώργο, σε σένα, από τη Σοφία, στην Ειρήνη και στην όμορφη καλαματιανή μας την Πελαγία, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, Σόφη μου, και χαιρετισμού στον ντόκτορ. Έχω και έναν άλλο ντόκτορ, ιατρός γενικής ιατρικής μου υπογράφει, από την Πάτρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιατί στέλνετε μηνύματα, αλλά ξέρετε ότι η εκπομπή είναι καθαρά αθλητική. Εντάξει, ο Real FM από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα όλο για πολιτικά μιλάει. Οπότε ας κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατρέ μου, έτσι. Και αν δεν απατώμε πρέπει να είστε και παοξείς. Επιβεβαίωστε μου. Λοιπόν, κάτσε να δω κάποια άλλα. Μου λέει ο Γιώργος από την Επανομή ερχόμαστε. Μόνο αυτό προφανώς επιβεβαίωσε μου, Γιώργο. Όταν λες ερχόμαστε, είσαι Ηρακλειδέας, ότι ερχόμαστε στο ποδόσφαιρο, είσαι ΠΑΟΞής, ερχόμαστε στην Ευρωλίγκα. Αν θέλεις να μου το επιβεβαιώσεις, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Παντέλο. Εντάξει, μου λέει πάλι για τα καύσιμα εδώ πέρα, βλέπω πόσο έχει. Θα πέσει αυτό, τώρα ήταν 2.000 ήθελες για να γεμίσεις. Τώρα θα πάει, λέει, κάτω από τον 75, βέβαια πριν ένα χρόνο είχε ένα 10, ένα 12. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λίγο πολύ τα ξέρουμε. Εμείς θα πάμε σε καθαρά, είπαμε, αθλητικό. Τα θέματα μας θα είναι καθαρά αθλητικά και έχουμε να πούμε πολλά. Το σημαντικό αυτή τη βδομάδα, το πολύ σημαντικό, που θα κάνω μία ανάλυση και του Ολυμπιακού και του Όφη, είναι ότι...
1: Energy 94,2.
2: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
3: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.

0: πολιτισμός, είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά... 52869. Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι...

0: Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
5: Ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βάσει αυτής, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Βεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής πρόοδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκόουπ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξει στην Αττική με λία πάνω από 179.000 ευρώ. Οι αρχές πραγματοποίησαν τρεις συλλήψεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 25 στη Σκύρο.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην παραλιακή στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Χωρίς προβλήματα οι υπόλοιποι κεντρικοί άξονες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Εδώ είμαστε, έχω και κάποια μηνύματα από Θεσσαλονίκη και τα διαβάσω, αλλά να μην περιμένει ο άνθρωπος. Ο Life Coach. Καλώς τον.
3: Ναι, κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
2: Για χαρά.
3: Έχω δύο πράγματα να πω. Ένα αθλητικό και ένα πνευματικό, να τα πω.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, να πούμε πρώτα το πνευματικό. Έχουμε πρόβλημα με τις γέννες στην Ελλάδα, το ξέρουμε. Λένε ότι σε 5-10 χρόνια θα πάμε από 10 εκατομμύρια, πάμε στα 6 κάπου εκεί. Τι γίνεται τώρα. Εγώ θέλω να βγει αυτός ο πρωθυπουργός να πει του Βαγγέλα, έφερε 50 καράβια, ρε Βαγγέλα, θα πάω κάτω στη Συρία να φέρω αλαλαγουίτες και χριστιανούς ορθόδοξους.
2: Λοιπόν, πάμε και τα αθλητικό, εντάξει, πάμε και τα αθλητικό, ναι.
3: Ναι, δεν αρέσουν αυτά, ναι.
2: Όχι, δεν αρέσουν, απλά είπαμε η εκπομπή είναι αθλητική, να μην λέμε άλλα και βγαίνει ο κόσμος, αυτό λέω, ότι είναι η αθλητική εκπομπή.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι, ρε Κολοπετρώνη, δεν υπάρχουν
2: άλλοι. Ο Real FM είναι γεμάτος τους καλύτερους δημοσιογράφους από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, χαμός γίνεται, μόνο πολιτικά μιλάνε. Χαμός γίνεται.
3: Για το ποδόσφαιρο, έτσι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και το κύπελλο και το ντάμπλε και το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, άμα αξίζει, να τα πάρει.
3: Γιατί δεν φαίνεται,
2: Ακόμα είναι νωρίς, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς.
3: Ωραία, εγώ δεν βιάζομαι,
2: Έτσι, σωστό.
3: Έγινε.
2: Για χαρά. Είναι ωραίο να είσαι αισιόδοξος. Βλέπω πολλούς Παναθηναϊκούς, αλλά γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι. Έτσι, θυμίζω πέρυσι, μια και βλέπω από Θεσσαλονίκη μηνύματα, ο ΠΑΟΚ. Μέχρι Γενάρη, Φλεβάρη, λέγαμε όλη την μπάλα παίζει και μετά κατηφόρα. Η ΑΕΚ πώς ξεκίνησε πέρυσι? Δεν κέρδισε με την ψυχή στο στόμα 1-0. Εδώ δεν παίρνατε τηλέφωνο αξίδες και γκρινιάζατε. Και τι σας έλεγα, περιμένετε να δούμε ταμείο στο τέλος και πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Επομένως, δεν μπορώ τώρα εγώ να βγω, τι να βγω από Σεπτέμβριο και να πω θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά, αλλάξε προπονητή που μπορεί να τον δει να πετάει. Δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς. Έχουμε τώρα και τη διακοπή. Λοιπόν, ο φίλος από την Επανομή επανήλθε και μου λέει ότι εννοείται για την ΠΑΟΚΑΡΑ την Ευρωλίγκα. Εγώ θα σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω αν ακούς την εκπομπή πόσο καιρό, με το που ανέλαβε ο Μιστακίδης, και αυτά υπάρχουν, μπορείτε να τα βρείτε. Με το που ανέλαβε ο Μιστακίδης, όποιος θέλει να το επιβεβαιώσει, όποιος ακούει, μπορεί να το πει. Με το που βγήκε ο Μιστακίδης, τι είπα? Ο βασικός στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Αυτό είπα. Θέλει να δει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Θες γιατί είναι ο ίδιος άρρωστος ΠΑΟΚΖής? Θες γιατί θέλει να μπει στο μάτι του Σαββίδη? Δεν ξέρω γιατί. Εγώ ξέρω ότι ήθελε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν δώσει τα χέρια, οι δικές μου πληροφορίες, προσέξτε τώρα. Εγώ δεν σας μεταφέρω τι μπορεί να γράφετε. Οι δικές μου πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει τα χέρια με την Ευρωλίγκα και μπορώ να σας πω και ένα απίστευτο ποσό. Και δεν το λέω με επιφύλαξη, ξέρω τι σας λέω και θα δείτε ότι θα δικαιωθώ. Μπορώ να σας μεταφέρω ένα ποσό που αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει δώσει, έχει εγγυηθεί με κάποια επιταγή. 85 εκατομμύρια. Ουρλώνει τα μάτια ο Γιώργος απέναντι. Ουρλώνει τα μάτια. Μιλάμε για 85 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ευρωλίγκα, η τρίτη ομάδα από τη νέα σεζόν. Και όταν δίνεις 85 εκατομμύρια, ξαναλέω το νούμερο, 85 εκατομμύρια, για να παίξεις στην Ευρωλίγκα, σκεφτείτε πόσα θα δώσει για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ και να πάρει παίκτες πρώτης γραμμής σε επίπεδο Οσμάν και να κάνει μια ομάδα φουλ ανταγωνιστική με τις άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Κρατήστε αυτά που σας λέω. Και θα πω και για το Άρη Ηρακλή που με ρωτάει ο Ηλίας από την Παπάφη, προφανώς Ηρακλειδέας, είσαι Παπάφη. Ωραία, θα απαντήσω. Κάτσε να το σημειώσω. Να το σημειώσω για το Άρης Ηρακλής. Λοιπόν, ο κύριος Νεόφυτος Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
4: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
2: Κύριε Νεόβιτε, επειδή εσείς είστε γνωστός παοξής και ακούτε την εκπομπή, θυμάστε που είχα μπει για το Μιστακίδη για την Ευρωλίγκα?
4: Εγώ όχι μόνο θυμάμαι τον κύριο Μιστακίδη, εγώ ξέρω ότι τόσα χρόνια αυτά που λέτε βγαίνετε αληθινός πάντα.
2: Όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο. Για το αν το θυμάστε, επειδή είστε παοξής.
4: Το έχετε ξαναπεί πάρα πολλές φορές.
2: Ναι, ναι.
4: Εγώ το έχω ακούσει.
2: Ναι, ωραία.
4: Το έχω ακούσει. Και νομίζω η τρίτη ή τέταρτη φορά τα ακούω.
2: Ναι, το έχω πει αρκετές φορές με το που ανέλαβε. Α, ότι αυτός είναι ο στόχος του.
4: Άμα δεν τα ακούσαν άλλοι παοξίδες, τι να τους κάνουμε.
2: Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να μην ακούει συνέχεια την εκπομπή. Ναι. Δεν είναι και εύκολο από Θεσσαλονίκη, έχουν και τα δικά τους ραδιόφωνα πάνω. Εντάξει, εντάξει.
4: Εγώ πάντως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στον κύριο Σαββίδη και στον κύριο Μιστακίδη. Και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Γιατί στο ποδόσφαιρο μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ξεκούραστη ομάδα. Δεν θα έχει τα παιχνίδια που είχε πέρυσι και τις ταλαιπωρίες και έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες και μόλις δεθεί η ομάδα θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας ότι πράγματι έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Και το κενό του Κωνσταντέλια, εντάξει, μπορεί να φανεί τώρα στην αρχή, αλλά μετά πιστεύω θα καλυφθεί. Έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρώπη, στον Όφη, ο φετινός Όφης είναι εκπληκτικός, έχει κάνει τεράστιες νίκες και πιστεύω η ομάδα του Όφη φέτος θα σπάσει πολλά ρεκόρ και αρκεί να μην αδικηθεί στην Ελλάδα και θα δείτε και στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Κόντις έχει κάνει χρυσή δουλειά, δεν είναι και πολύ διάστημα στην ομάδα, είναι λίγο καιρό και βλέπετε τι τεράστιες νίκες έχει κάνει. Το να κερδάει Γερμανούς δεν είναι και εύκολο, και ας είναι και πέμπτη, τέκτη και έβδομη. Μόνο που είναι γερμανική ομάδα, το είναι αυτό. Και μακάρι να έχουν και καλές επιτυχίες για και ο Παναθηναϊκός και πιστεύω τη δέκατη θέση θα τη χάσουμε μόνο να αυτοκτονήσουμε.
2: Έτσι, σωστό.
4: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
2: Σωστό.
4: Και να πω στα ερωτήματά μου μια που είπα τον Όφη στον κύριο Λευτέρη, στον κύριο Νότς, στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, τον Αλογομούρη, τον Μιτσάρα με τις πάρα πολλές γυναίκες και σε όλους τους άλλους να μην καστρώ και τη γραμμή.
2: Ωραία, ωραία κύριε Νεύτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εννοούσε τον Τωτό, τον Τωτό. Λοιπόν, ο κύριος Ισίδωρος. Γεια σας κύριε Ισίδωρε.
5: Καλημέρα κύριε Κολοκοτρώνη. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στο Κότη. Εγώ πάντα τον εμπιστευόμουν και τότε που τον αλλάξε, ήμουν κάθετο. Έπρεπε να τον αφήσουν να τελειώσει τη σεζόν και μετά βλέπει. Γιατί έχει κάνει όχι ομάδα, οικογένεια. Αυτό έχω δει εγώ στο Ρόφι, ότι κάνει οικογένεια. Όταν κάνεις οικογένεια, η ομάδα πάει μόνη της. Αυτό κύριε συγχαρητήρια στο Ρόφι. Ο Παναθηναϊκός, ο προπονητής, έχει πει στο κλίμα πλήρης. Πάρα πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα να μπει τόσο γρήγορα πλήρης το παιχνίδι. Του δίνει να πει στο συγχρόνο 3 μήνες, αλλά έχει δει. Έχει τσεκάρει όλους τους παίκτες, ξέρει τον καθένα απ' έξω και ανακατοτά. Έχει δείξει πλάνο. Εγώ δεν λέω για πρωτάθλημα, αλλά το δικαιούται με την ομάδα που έχει φτιάξει. Από εκεί και πέρα θα δω και τις άλλες ομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι να ονειρεύεται τα παλιά καλά Παναθηναϊκού, γιατί είχα πάει και το ζήσα όπως παλιά. Από εκεί και πέρα ο Γιώργος από την Αγγλία να είναι θανατικός, αλλά να τα δει και τα πράγματα με το όνομά του. Δεν του λέει κανείς ότι ο καθένας λέει την άποψή του, αλλά όχι να λέει γιατί δίνουν κόκκινες κάρτες, θα τις καταργήσουν. Ας μου πει ποια δεν ήταν. Και ας μου πει και ποιο. Και πού ωφελήθηκε ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια που έχει παίξει, τριάρες έχει ρίξει. Και αύριο άλλη μια τριάρα θα ρίξει και σβήνει τις μηχανές. Δεν το έχει καταλάβει ότι σβήνει τις μηχανές, γιατί θα ρίχνει εφτάρες. Γιατί αυτοί θα μάθει να λέει για τη διαιτησία που 10 πρωταθλήματα πήραν από τη διαιτησία.
2: Τέλος, εντάξει, μην γυρίζουμε στα παλιά. Μην γυρίζουμε, δεν έχει νόημα.
5: Εγώ δεν γυρίζω στα παλιά, αλλά να μην κάθετε να μου δείτε.
2: Εντάξει, ο καθένας έχει, όπως είπατε, την άποψή του. Λέτε και εσείς τη δική σας.
5: Αλλά λέει, έφτιαξε ο Παναθηναϊκός ομαδάρα, γιατί εγώ όταν είχα τα παιδάκια έλεγα δεν έχω ομάδα. Έτσι θα λέει και αυτός όταν πουλήσα τους καλύτερους τους παίκτες και δεν έχουν ομάδα.
2: Θα δούμε, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και όλοι. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
5: Ναι, άλλο, όταν δεν είχα ομάδα το Παναθηναϊκό.
2: Ναι, όταν δεν είχε. Ναι, όχι, σωστό αυτό. Σωστό, όλοι οι Παναθηναϊκοί το λέγατε. Άμα δεν έχει του κατάλληλου παίκτες, τώρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει καλού παίκτες. Ειδικά μεσοπιθετικά.
5: Να μάθει και εκείνο για να μην νευριάζει του άλλου που τον ακούνε να λέει ότι και πέτρες ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Και τους άλλους τους βοηθάνε. Τα μάθει και εκείνος όταν δεν έχει ομάδα να το λέει.
2: Οκ.
5: Αυτά.
2: Εντάξει,
5: εγώ
2: κύριε Σίδωρα.
5: Ο Παναθηναϊκός τον περίμενα πιο πίσω να είναι σε αυτή τη φάση. Mm. Αλλά ήρθε πιο νωρίς γιατί ο προπονητής έχει δουλέψει σκληρά. Εγώ τον περίμενα τέλος Οκτώβρη.
2: Ωραία. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά, κύριε Σίδωρα.
5: Τον περίμενα. Τον περίμενα τέλος Οκτώβρη γιατί έχει 15 παίκτες καινούργιου και παίζουν 10 παίκτες καινούργιοι. Θέλει ένα χρόνο.
2: Μα θέλει χρόνο Παναθηναϊκός, θέλει χρόνο.
5: Ναι, αλλά το μηδένισε. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει πιάσει ταβάνι. Εγώ είδα πώς παίζει, γιατί ήμουν και μέσα με το Πανετολικό και είδα πώς παίζει. Και πώς κινείται και πώς ο προπονητής έχει βάλει τη στόφα του. Ξέρει τον κάθε παίξο απ' έξω.
2: Ωραία κύριε Σίδωρε.
5: Okay.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Κώστα, πάμε μια διαφημίσεις και ερχόμαστε σε σένα.
6: Real FM.
7: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στον Κώστα πτυχίο. Καλώς τον.
18: Γεια σου, δεν ξέρω.
2: Τι γίνεται?
18: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Καλησπέρα, γεια χαρά.
18: Καλώς Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια στον Όφη και κυρίως στον προπονητή του, τον Χρήστο Κότη, που πέρασε από τον Παναθηναϊκό, τον διώξαμε άρον-άρον, από ένα άτυχο αποτέλεσμα και από μια κίνηση που έγινε ενός center for που τέλος πάντων γύρισε την ομάδα πίσω και αν θυμάμαι καλά είχαμε σπράξει 2 γκολ. Βέβαια οι υπόλοιποι παίκτες δεν ξέρω τι κάνανε εκείνη την ημέρα. Έτσι, μπορεί ένας παίκτης να ή ένα πλάνο ενός προπονητή να γύρισε προς τα πίσω, αλλά από ένα λάθος δεν πέταμε ένα προπονητή. Ο οποίος από ό,τι είδαμε έχει φτιάξει μια ομάδα με 7-8 Έλληνες παίκτες. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν θυμάμαι προχτές με πόσους έπαιζε.
2: Ναι.
18: Γιατί τώρα μόλις τα άνοιξα, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στο θέμα του.
2: Είπα χοντρικά. Ακόμα δεν έχω επισταμένα, δεν έχω πει για τον Όφη. Θα πω συνέχεια.
18: Είναι ένας προπονητής, ο οποίος δεν λέω ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα προς Θεού. Αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος, είναι μια οικογένεια και μάλιστα όταν πρωτοήρθε, όταν ήρθε τη δεύτερη φορά στον Παναθηναϊκό, ελπίσαμε όλοι ότι θα παραμείνει στην ομάδα, διότι ξαφνικά άλλαξε το κλίμα στα αποδυτήρια. Δηλαδή έδειξε ότι είμαι ένας από εσάς. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Βέβαια, θα πρέπει και ένας προπονητής να έχει και το τσαγανό και να μπορεί να μαζεύει και τα αποδυτήρια. Δεν είναι πάντα η δική του δουλειά αυτή. Υπάρχουν γενικοί αρχηγοί, υπάρχουν και άλλοι. Αλλά σίγουρα ένας προπονητής ο οποίος το ξέρει το ποδόσφαιρο, έχει παίξει μπάλα, δεν είναι από κάποια σχολή, έτσι. Έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό παίρνοντας ένα κύπελο, έρθε μετά πήρε ένα δεύτερο. Άλλη ομάδα και συνεχίζουμε. Και συνεχίζει το. Έχει πάρει 3 κύπελα ή 2. Θυμήσε μου.
2: Τώρα. Οπότε, 2 νομίζω. 2 κύπελα. 2.
18: Λοιπόν, έτσι όπως την πηγαίνει την ομάδα, πιστεύω ότι θα έχει και μια πάρα πολύ καλή θέση στο πρωτάθλημα και το βλέπω να βγαίνει και η Ευρώπη πάλι. Τώρα, κατά τα άλλα, για τον Παναθηναϊκό. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν έχει φτάσει σε κανένα ταβάνι. Αμφιβάλλω αν έχει φτάσει στο. Τα καλοριφέρ να το πω το ύψος, αν πούμε σαν όπως το είπε και ο προηγούμενος, αναγκάστηκε να περάσει 3 παίκτες το προχθεσινό παιχνίδι, το οποίο δεν ήταν φιλικό, έτσι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για να μπορέσει κάτι να δείξει η ποιότητα του ΝΑΗ και των υπόλοιπων παιχτών. Έχει κάνει 7 στα 7, είναι μεγάλη υπόθεση για να προπονητή, και δεν υπάρχει τρίμηνη σύμβαση με προπονητές για μένα. Ένας προπονητής πρέπει να ολοκληρώσει μία χρονιά από την ημέρα που παίρνει την ομάδα και κάνει προετοιμασία μέχρι που την παραδίδει το Μάιο, οπότε τελειώνει το πρωτάθλημα. Εκεί πρέπει να κάνει ταμείο. Γιατί ο Παναθηναϊκός το έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό, με να διώχουμε τον ένα προπονητή μετά τον άλλον. Όλους τους βγάλαμε άχρηστους, όλοι, ξέρεις, είμαστε, εντάξει, μέχρι ενός ορισμένου σημείου το βλέπω και λέω, είμαστε του αποτελέσματος. Αν μπορούσαμε αύριο να πάρουμε το τάσμα, το περνάμε. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο, γιατί παίζουν και άλλοι. Ο Ολυμπιακός. Εμένα προσωπικά στον Παναθηναϊκό με τρόμαξε το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν από παιδί, ήταν Ολυμπιακό, δεν ξέρω πώς τον είδες εσύ. Με πώς το λένε, παιδί μου.
2: Εξαιρετικός. Στο δεύτερο τους κατάπιε τους Πολωνούς.
18: Ναι, εντάξει, δεν ήταν καμιά ομαδίτα χωριό, έτσι.
2: Όχι.
18: Κατάπιε.
2: Ήταν εξαιρετικός ο Ολυμπιακός.
18: Το μαχαίρι στα δόντια. Δεν ξέρω για ποιο παίξανα. Εγώ πιστεύω παίξανα και για τον ίδιο τον εγωισμό του. Γιατί σαν την προηγούμενη αγωνιστική, πόναζε όλο το γήπεδο με τη Λίμπαρ. Έτσι. επειδή εκείνη την μέρα έγινε ένα ατυχές αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, από τον Όφη, αν θυμάμαι καλά, αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι.
18: Λοιπόν, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα κάποιοι παίκτες θα πούν, έχουν το λεγόσμο, είναι επαγγελματίες. Θα παίξουν και για τον προπονητή, ο οποίος τενέστησε πάρα πολύ καλά την ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά αυτό που έχει δείξει στην Ισπανία μπορεί να το μεταδώσει και στον Ολυμπιακό. Δύσκολο μαγαζί ο Ολυμπιακός, έτσι. Με πολύ απαιτητικούς όπως και ο Παναθηναϊκός φιλάθλους, έτσι. Λοιπόν, ας τους αφήσουμε λοιπόν να δουλέψουμε και με το πρώτο ατυχές αποτέλεσμα μην αρχίσουν οι δικοί μου αλαφούζοπούλα, οι άλλοι να φωνάζουν ξανά το με τη Λίμπαρ κτλ. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Βλέπω κάποιους ΑΕΚτζίδες οι οποίοι είναι κολλημένοι ακόμα με τον Αλμέιδα και παρακαλάνε πότε θα χάσει ένα αγώνα η ΑΕΚ για να. Δεν ξέρω τώρα. Κάποια πράγματα, δηλαδή να χαίρεσαι να χάνει η ομάδα σου επειδή στηρίζεις κάποιο προπονητή. Λίγο περίεργα.
2: Εντάξει, αυτά είναι κολλήματα του καθενός.
18: Δηλαδή, φαντάσου τώρα να παρακαλάμε να χάσει κούφια η ώρα Παναθηναϊκός κάποιο παιχνίδι για να στηρίξουμε. Τι να στηρίξουμε, την τρέλα μας, να το πω έτσι. Κατάλα, ελπίζω να έχουμε ηρεμία γενικώς.
2: Ωραία, Κώστα.
18: Στην Ελλάδα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο ταβάνι. Η κυριολεξία δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό ο χειμώνας, αν δεν πάρθουν μέτρα, που πιστεύω ότι θα πάρθουν. Διότι δεν σε φέρει κανένα αυτό.
2: Ωραία, Κώστα μου.
18: Οπότε
2: θα τα πούμε.
18: Καλά, όλο και να έχουμε
2: να σε καλά. Να σε καλά.
18: Κυρίως, να σε καλά.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, για που με ρωτάτε για το Άρη Ηρακλή σήμερα. Από τη στιγμή που και οι δύο ΠΑΕ ήθελαν κόσμο και υπάρχει και συμφωνία των οπαδών, για μένα είναι λάθος που δεν επιτρέπουν στους Ηρακλήδες. Και να σας πω, στο κάτω-κάτω και επεισόδια να γίνουν, ας τους τιμωρήσουν και τους δύο. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να γίνουν επεισόδια. Το θέμα μας τώρα εμείς που κολλάμε. Κολλάμε όλο αυτό το διάστημα το αν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Μα δεν γίνονται επεισόδια γιατί είναι οπαδοί των γηπεδούχων. Το θέμα μας είναι αν πέφτει ξύλο στο γήπεδο ή αν πέφτει ξύλο εκτός γηπέδου. Που γίνεται το έλα να δεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε, γίνεται χαμός. Αυτό πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Άρα φίλε μου, Ηρακλειδέα, είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε σήμερα να είναι οπαδί του Ηρακλή στο Χαριλάου και αντίστροφα στο Καπτατζόγλιο στον αγώνα του δεύτερου γύρου να είναι οπαδί του Άρη. Αυτή είναι η θέση μου και μάλιστα πάμε στον κύριο Λευτέρη και θα πω και το απίστευτο που έγινε στο Ηρακλής Ατρόμητος. Γεια σας κύριε Λευτέρη, τι γίνεται?
19: Γεια χαρά κύριε Κολοκοτρώτη, τι γίνεται?
2: Καλά, στον καφενέ είστε?
19: Ναι, περίμενε να σου
2: ναι,
19: πω.
2: Ναι.
19: Εδώ ο Σύφης, ο Λευτέρης, ναι. Ο Αντώνης, ο Στέλιος και ένας Εγγλέζος με τη γυναίκα.
2: Χαιρετισμούς σε όλους.
19: Χαιρετισμούς.
2: Να πιείτε μια τσικουδιά για μένα.
20: Energy 94,2.
21: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
22: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
23: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
23: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
23: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
24: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
25: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
26: Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Real FM. Η ώρα είναι μία.
27: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
28: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
29: Κρυβελόγια.
27: Ακούω.
28: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
29: Κρυβελόγια.
28: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
29: Ρε κρυβελόγια.
27: Μάλιστα.
28: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
27: Μοντέλα. Το ξέρα.
28: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
29: Ρε φίλε.
28: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
30: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
33: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός.
31: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
36: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα έχει το μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, θα αναπτύξει ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, ενώ κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκρισή της. Την επίτευξη της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της Ελλάδας κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της οικονομίας μας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Αποτυπώνουν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, την πρόοδο που έχει καταγραφεί ενώ επισημαίνει ότι η διπλή αυτή αναγνώριση σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας επιβεβαιώνει και την εικόνα της χώρας μας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Η Moody's αναβάθμισε τις προεπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, διατηρώντας την πιστολογική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3 και η Scope στο 3Β+ από 3Β. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της σπήρας, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα και 3 βρίσκονται στο εξωτερικό. Σε ισχύ θα τεθούν από τις 8 απόψε έως και αύριο το βράδυ στις 11 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δρόμοι θα κλείνουν προσωρινά λόγω των εκδηλώσεων για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
31: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
36: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας νέο στραβοπάτημα, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό στη Super League. Πρέπει να βγάλουμε την εικόνα που είχαμε στο παιχνίδι του Europa League, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο philathlos.gr.
31: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
36: Έθριος καιρός με συννεφιά στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, στο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δώρο επιταγή των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δώρο επιταγή των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Ακούτε Real FM στους 97 και 8. Όσοι τώρα είδε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάποιοι ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Η εκπομπή έχει αλλάξει ώρα. Το 2-5 έχει γίνει 12-3. Κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, όπως ήταν, με τηλέφωνα, καλή ελληνική μουσική, σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Έχουμε καταφέρει να ακούσουμε δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε επίσης ένα ακόμα πολύ αγαπημένο μου και δικό σας, του Μάνου Λοΐζου. Το Τίποτα Δεν Πάει Χαμένο, σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και το ερμηνεύει εκπληκτικά η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Λοιπόν, 2-11-200-8-200, όσες και όσοι θέλετε να βγείτε στον αέρα, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου απαντάει στη θέση της Ειρήνης Κούρτη. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μπράβο στον Όφη αλλά και στην ομάδα μου για τις ευρωπαϊκές νίκες. Ολυμπιακός ο Δημήτρης. Αν είχαμε, μου λέει ο Παντέλος, μια ομάδα με Πατσατζόγλου, Κουαρέσμα, Μπάρος κλπ. 5 Champions League θα είχαμε πάρει. Μαζί σου. Γεια σου, Ευαγγελέ, πρόεδρε. Να είσαι καλά. Ο Στράτος μου λέει από Στοχόλμη ότι ο κύριος Ιάκωβος τον Ισίδωρο εννοείς, έτσι. Εδώ και 16 χρόνια κάθε Σεπτέμβρη μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν βαρέθηκε. Εντάξει, Παναγκή, δεν το λέει βέβαια ακριβώς. Έχουν τον καημό τους, ρε παιδιά. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα έχουν τον καημό. Λογικό δεν είναι. Ο αγαπητός στην Κρήτη το νερό είναι μολυσμένο σε εισαγωγικά. Η Ιρακή είναι πεντακάθαρη. Χαχά, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ο Μάκης, καλημέρα Γιώργο, λέμε για το ποδόσφαιρο 50 ευρώ το εισιτήριο, Λεβαδιακός Ολυμπιακός και αν θέλει να πάει μια γυναίκα δεν έχει ούτε τουαλέτα, θέλουμε δουλειά ακόμα, καλημέρα, 100% συνυπογράφω αυτό, γι' αυτό λέει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε τα γήπεδά μας. Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία νέου γήπεδου, είτε λέγεται Καραϊσκάκη, είτε λέγεται Φιλαδέλφια, είτε λέγεται Βοτανικός, είτε λέγεται η Νέα Τούμπα. Έτσι, θέλουμε καινούργια γήπεδα και εν πάση περιπτώσει οι άλλες ομάδες θα πρέπει τα γήπεδα να τα ανακαινήσουν και να κάνουν και το αυτονόητο. Εδώ εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να πάμε τουαλέτα. Συγγενόμαστε τον εαυτό μας σε κάποια γήπεδα. Σκεφτείτε τις γυναίκες και έχει δίκιο ο Μάκης, γιατί και βλέπουμε πόσες γυναίκες τα τελευταία χρόνια, ακόμα και με τα παιδιά τους, πηγαίνουν στα γήπεδα. Έτσι. Είναι πολύ καλό, πολύ σωστό το μήνυμα το οποίο έστειλε. Γεια σου, Ορέστη. Ένα γενικό μήνυμα τώρα λες, εντάξει, τώρα να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Άστο, άστο. Λοιπόν. Να πω, θα μου επιτρέψετε πρώτα για τον Όφη, γιατί πέτυχε μια τεράστια νίκη κόντρα σε κάθε προγνωστικό. Στη Γερμανία έγινε μεγάλο θέμα. Μιλάγανε για κάζο της Χόφενχάιμ και έχουν δίκιο. Ο Όφη έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Γιατί μου λένε πολλοί ότι ήταν πολύ άμυνα, ότι δεν έβαλε την μπάλα κάτω, δεν έπαιξε επιθετικά. Αν έπαιξε επιθετικά, αυτό που τους έχω πει, θα τρώγε 5 γκολ. Γιατί άλλη μια ποιοτική ομάδα, πέμπτη στην Bundesliga πέρυσι. Δεν μπορείς με αυτές τις ομάδες να ανοιχτείς. Ο Όφη έπαιξε όπως έπρεπε, δηλαδή πάντα παίζει με τριάδα σε φάση ανάπτυξης 3-5-2. Εντάξει, εξαρτάται. Ή τρία, ή τετράδα στο κέντρο, τριάδα μπροστά. Αυτά είναι ανάλογα στην επίθεση. Στην άμυνα όμως η τριάδα γίνεται πεντάδα. Και πολλές φορές και εξάδα. Το θέμα είναι ότι ο Όφη έδειξε μια ομάδα προσιλωμένη στο σχέδιό της, υπηρέτησε το σχέδιο του προπονητή, ήταν πολύ συγκεντρωμένη και δεν αφήσαν τους Γερμανούς να πάρουν ανάσα. Δηλαδή, όταν έβλεπες να φεύγουν ένα παίχτη, να τριπλάρουν ένα παίχτη, εμφανίζονταν δύο του Όφη, σαν τη Λερναία Ύδρα. Είδαμε, ας πούμε, τον Αθανασίου τι δουλειά έκανε. Δεν λέω τώρα τον Κρίσιμανιτς, τον Μπούγκουρα και τον Κοστούλα, λέω και τον Αθανασίου ως μπακ και έβγαινε και μπροστά και στα χαφ κλπ. Ή ο Ντίκμαν από δεξιά. Αν φανταστείτε τώρα ο Όφη. Έχει δεξιμπακ τον Ντίκμαν που είναι έμπειρος, τον Γκοντζάλεθ, τον Ισπανό και μπορεί να παίξει και ο Αποστολάκης. Και ο Πάοκ έχει μόνο τον Γκένι, ένα δεξιμπακ. Δηλαδή είναι θέμα οργάνωσης. Η διαφορά, το πώς αντιμετωπίζουν ένα παίχτη και μια θέση. Οι δύο προπονητές, οι δύο οργανισμοί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν μια παρένθεση. Το θέμα μας είναι ο Όφη. Ο Όφη χτύπησε στην κόντρα το πρώτο γκολ από τον Χριστογιώργο. Που πήγε μπάλα στο κόντρο, σας έχω πει, είναι πολύ καλός φορείδε τον Αϊτόρ και το δεύτερο με την κεφαλιά του Κανελόπουλου. Και στο 1-0 έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία με το Φούντα. Θα μπορούσε να γίνει το 2-0 νωρίτερα. Ναι, μεν η Χόφενχάιμ είχε πολλές τελικές, κοντά στις 27-28, αλλά οι κλασικές ευκαιρίες ήταν 2-1 σαν το Φούντα. Άντε πες ότι να βάζει ένα γκολ. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο τρόπος που έπαιξε ο Όφη ήταν πολύ παθιασμένος, πολύ αποφασιστικός, πολύ συγκεντρωμένος. Οι Γερμανοί τα χρειάστηκαν. Δεν είχαν απάντηση σε αυτό το παιχνίδι του Όφη. Δεν περίμεναν ότι ο Όφη θα είναι τόσο δυνατός. Και ξεκινάς λοιπόν με νίκη, με 3 βαθμούς, με 450 χιλιάρικα που δίνει η νίκη. Αυτό είναι το bonus το πριν. Άρα αυτόματα 6,5 με 7 εκατομμύρια έξω στο Πατελόνι είναι τεράστιο το ποσό για τα δεδομένα ενός Όφη. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μιλάμε για τον Όφη. Και βέβαια από εκεί και πέρα μεγαλώνεις, ψυχολογικά παίρνεις τα πάνω σου και λες σαν όφη, αφού κέρδισε τη Χόφενχάιμ, γιατί να μην προχωρήσω. Δεν λέμε ότι ο όφη εξασφαλίζει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση, αλλά θα το πολεμήσει. Στέλνει τεράστιο μήνυμα ο όφη. Σε κάθε όφη, σε κάθε ομάδα εκτός Big 4, Big 5. Το λέω και θα το ξαναλέω. Εάν θέλεις, εάν ονειρεύεσαι, αν έχεις βάλει κάτι σκοπό, διεκδίκησέ το. Δεν έχει σημασία αν θα το πετύχεις. Σημασία έχει να το κυνηγήσεις. Ο όφη το κυνηγά, το ζει. Και βλέπει ότι μπορεί και να προχωρήσει. Ποιο είναι τώρα το σημείο κλειδί? Μην πετάξεις τα σύννεφα. Εκεί θα χαθεί η μπάλα. Ο όφη πρέπει να μείνει σεμνός, ταπεινός. Ότι δεν κάναμε κάτι. Ότι τώρα αρχίζουμε. Και τα καλύτερα έρχονται. Είμαι σίγουρος, σαν να τον ακούω, αυτά λέει ο Κόντι στους παίκτες. Και έχει μεγάλη σημασία ότι ο όφη είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο ελληνικό στοιχείο. Και το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Και το χαιρόμαστε. Δηλαδή ανοίγεις την τηλεόραση, πας στο γήπεδο και βλέπεις ας πούμε 7 παίκτες, 8 και 9 στην εντεκάδα και είναι Ελληνόπουλα. Τι πιο ωραίο πράγμα. Έχω πει άπειρες φορές, εδώ και χρόνια. Εάν είναι να μόρθει ένας παίκτης υψηλού επίπεδου από το εξωτερικό, να μόρθει γιατί θα πάρω πράγματα. Θα κερδίσω. Εάν είναι όμως να μόρθει ένας παίκτης που τον έχω εδώ στην Ελλάδα, προτιμώ ασφαλώς το Ελληνόπουλο. Και ο όφη τι έχει κάνει? Έχει πάρει παιδιά από τις μεγάλες ομάδες, οι οποίοι είναι έμπειροι και μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Άλλο να είναι ένας πιτσιρικάς που θα βγει στο γήπεδο και θα είναι τρακαρισμένος ή δεν έχει παραστάσεις, και άλλο είναι, ξέρω, να είσαι τώρα ο Πούγκουρας που το παιδί δεν είναι κάτι φοβερό, έτσι μεταξύ μας, όμως πολεμάει. Έχει παίξει ΠΑΟΚ, έχει παίξει Παναθηναϊκό, έχει παραστάσεις. Ο Αϊτόρ, Παναθηναϊκό, Κύπρο. Ο Μπουχαλάκης, σαν το παλιό κρασί. Ο Ανδρούτσος, Ολυμπιακό. Ο Θανασίου, Ατρόμητο. Πήγε έξω, Πορτογαλία, γύρισε. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά. Σου λέει τώρα ότι ήρθαμε σε μια ομάδα. Πήραμε το κύπελο. Πήραμε το Super Cup. Πάμε στο Καραϊσκάκι, κερδίζουμε μετά από 36 χρόνια. Γιατί να μην πάω το βήμα παρακάτω? Και έρχεται η Χόφενχάιμ, γεμίζει το Παγκρίτιο και κερδίζει με το σπαθί του. Και λες μπράβο. Άρα λοιπόν, γιατί να μην το χαρεί όφη? Καλά κάνει και το χαίρεται, ζούνε τον ήρωα τους, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στη διοίκηση βέβαια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα διοικητικά, οικονομικά, και πριν πάει ο Κόντις, όφητα μεταξύ φθοράς και αθαρσίας, έδεσε. Και εδώ να πω το εξής, γιατί το λέτε και πολύ Παναθηναϊκοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Κόντις πήγε καλά στον Όφη, πάει καλά στον Όφη, ότι θα πήγαινε καλά στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟ, ξέρω. Και το ανάποδο. Πολλές φορές οι προπονητές πρέπει να βρούνε το λιμάνι τους. Πρέπει να βρουν τις καλές συνθήκες. Ο Κόντις λοιπόν πήγε σε μια ομάδα που δεν έχει την πίεση ενός Παναθηναϊκού. Πήρε παίκτες που του βγήκαν, που μπορούν και συνεννοούνται. Έχει κάνει μια ομάδα που είναι οικογένεια. Φαίνεται αυτό. Μεγάλη ιστορία τα αποδυτήρια μιας ομάδας. Άρα λοιπόν μη λέμε ότι θα μπορούσε να πάει το ίδιο στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έχει αποτύχει ή μπορεί να ήταν και ακόμα καλύτερος. Δεν το ξέρεις. Υπάρχουν προπονητές που έχουν φύγει, όπως και παίκτες, από μικρές ομάδες, έχουν πάει σε μεγάλες και μετά χαθήκανε. Δεν είναι εύκολο. Είναι μεγάλα καράβια ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλα καράβια. Είναι απίστευτη η πίεση που υπάρχει. Ενώ στον Όφη ο κόσμος δεν λέει στον Κόντι πήγαινε πάρε το πρωτάθλημα, όπως θα του λένε οι Παναθηναϊκοί ή οι Ολυμπιακοί. Ο κόσμος του λέει ό,τι μπορείς θα κάνεις. Το κύπελο και το Super Cup που έχει πάρει ο Όφη, γι' αυτό είναι 10 πρωταθλήματα. Άρα λοιπόν ο προπονητής δουλεύει τελείως διαφορετικά όταν είναι στον Όφη ή στον Πανετολικό ή στον Ατρόμητο από ό,τι είναι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Γιατί πολύ το συζητάτε και με ρωτάτε και καταθέτω την άποψή μου. Αυτό λέει η εμπειρία μου. Μετά από 43 χρόνια στο χώρο. Αυτό λέει η εμπειρία μου. Και σαφώς θα πρέπει να δίνουμε, δεν το συζητάμε, ευκαιρίες σε Έλληνες προπονητές. Αλλά να έχουμε μια ισορροπία, να είμαστε προσεκτικοί. Να δώσουμε ευκαιρίες σε προπονητές που έχουν τις προδιαγραφές. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα για να μην δυσαρεστήσω πρόσωπα και λοιπά. Το καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η θέση μου. Ο Κόντης είναι ένα παιδί εξελίξιμο. Δεν μου λέει τίποτα ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό, δεν έβαλε τον Ταμπόρδα, έγινε χαμός, έφυγε κλπ. Και ο Ταμπόρδα τον βλέπουμε ποιος είναι. Δεν ξέρεις τι συνάντησε για να μην βάλει τον Ταμπόρδα. Κανένας προπονητής, πιστέψτε με σε αυτό, κανένας προπονητής δεν έχει προσωπικά με τους παίκτες. Ότι έχουν μονές, έχουν κολλήματα οι προπονητές, είτε λέγεται Μεντιλίμπαρ, είτε λέγεται ξέρω εγώ Αλμέιδα, Νίκολιτς. Έχουνε, όλοι έχουνε. Και εμείς έχουμε. Και εγώ έχω. Και εσείς έχετε. Όλοι μας έχουμε. Αλλά αν ένας προπονητής διαπιστώνει ότι έχει απέναντί του έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, θα τον βάλει στην ομάδα γιατί αυτόματα κοιτάει το συμφέρον του. Εάν βάλει τον ποδοσφαιριστή και πάει καλά, δεν θα πάει μόνο καλά η ομάδα, θα πάει καλά και ο ίδιος ως προπονητής. Δεν μπορεί λοιπόν ο Κόντης να έβλεπε τον Ταμπόρδα να κοιτάει στην προπόνηση και να μην τον έβαζε. Κάτι έβλεπε. Κάτι έβλεπαν όλοι οι προπονητές. Όπως κάτι είδε ο Νίστρουπ και τον έβαλε. Έπαιζε ο Γιάνκουτσιτς. Και μου στέλνατε εδώ μηνύματα και λέγατε καλά, πού από τα μπόρδα. Λέω, αφήστε να δούμε. Και είδατε πώς ήταν τα πράγματα. Έβαλε τον Ταμπόρδα, σκόραλε σε κάθε μάτς, το παιδί έπαθε μια θλάση. Εντάξει, θα λείψει λίγες μέρες. Αλλά πλέον, στα μάτια του Νίστρουπ, ο βασικός είναι ο Ταμπόρδα, δεν είναι ο Γιάνκουτσιτς. Και δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Τα πράγματα αλλάζουν. Είναι οι τραυματισμοί, είναι πώς χωράει ο κάθε παίχτης στην ομάδα, ο σχηματισμός. Δηλαδή τώρα βλέπεις τον Παναθηναϊκό, τον Ίστρουπ, μπορεί να σου παίξει 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Μα έχει παιχταράδες μπροστά, από το κέντρο και μπροστά. Άρα, ανάλογα το σχηματισμό, ανάλογα θα επιλέξει και τους παίκτες. Δεν μπορεί να παίζει και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς. Δεν μπορεί να παίζει και ο Νταμπόρδα και ο Γιάνκουσιτς. Ή στο κέντρο έχεις Καμαρά, Λουζά, Ουναΐ, Κάγκουα. Πώς όλοι θα παίζουν. Κάποιοι δεν πρέπει να μένουν έξω. Σας λέω από το κέντρο και μπροστά. Γιατί τα πράγματα στην άμυνα στον Παναθηναϊκό είναι λίγο. Άρα θέλω να πω ότι στον Όφι ο Κόντης τέριαξαν τα χνότα τους και με τη διοίκηση και με τον κόσμο και με τους παίχτες. Του βγήκαν τα αποτελέσματα. Είναι μερικές φορές και γραφτό να γίνει. Δηλαδή σας θυμίζω το τελικό στο κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος. Και έλεγες πότε θα βάλει το επόμενο γκολ. Ήρθε το πέναλτι αυτού του Χατσίδη και πήρε το κύπελλο. Παίζει με την ΑΕΚ Super Cup και λες η ΑΕΚ καλύτερη θα είναι. Και όμως ο Όφη πήρε το Super Cup. Έχουμε πόσο χρόνο. Βαγγέλη, τώρα βλέπω το κλείσε. Θα σε πάρουμε μετά γιατί έχουμε ένα λεπτό μόνο. Για διαφημίσεις δεν θέλω να σε κόψω. Θα σε πάρουμε μετά. Λοιπόν, οπότε αυτά ήθελα να πω για τον Όφη. Του αξίζουνε. Χαιρόμαστε όλοι μας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ελπίζω και εύχομαι να τον δούμε πολύ δυνατό και στο πρωτάθλημα να παίξει το ρόλο του. Δεν είναι εύκολο όταν βλέπεις εδώ Champions League και δεν μπορούν οι ομάδες μας, όπως και στην Ευρώπη, να τα διαχειριστούν. Δεν είναι εύκολο και στο πρωτάθλημα να είσαι τόσο καλός όσο και στην Ευρώπη. Και δεν έχεις και πολύ μεγάλο ρόστερ για να τα αποκριθείς. Ελπίζω να τα καταφέρει ο Κόντης. Να δούμε έναν Όφη, αυτό που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη που έχουν τσαγανό. Με τη Χόφενχάιμ τι είχε, τσαγανό. Είχε ποδοσφαιρικό τσαμπουκά, είχε θάρρος. Δεν κόλωσε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, πιο λαϊκά, αλλά για να το καταλάβετε. Αυτός ήταν Όφη.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. Agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών.

0: Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48685.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια.
5: Περισσότερη ενέργεια
4: σε λίγο. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
6: Εννοεί δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της σταθερής προόδου της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της οικονομίας μας από τη Moody's και τη Scope. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διαρρήξη στην Αττική Μελία πάνω από 179.000 ευρώ. Οι αρχές πραγματοποίησαν τρεις συλλήψεις. Νέος σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Εύβοια.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: ...30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Χαλκίδα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 25 στην Άξο.
8: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στην Παραλιακή από τη Μαρίνα Φλίσβου προς τον Άλιμο και στην Κηφισία στο ύψος του Αμαρουσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Μου λέει ο Δημήτρης από τα Χανιά ότι πάνω σε αυτό που λες για το Κόντι, ο Μπαρτζόκα στην Μπαρτσελόνα έφυγε νύχτα και από τους πιο αποτυχημένους. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η λέξη σωστή αποτυχημένος. Αλλά ο Μπαρτζόκα είναι ένας καταξιωμένος προπονητής και είναι πολύ σωστό το παράδειγμα. Πώς ήταν στο εξωτερικό, ειδικά στην Μπαρτσελόνα, και αλλού δούλεψε και πήγε καλά, αλλά στον Ολυμπιακό έδεσε τα μάμ. Όχι γιατί είναι Ολυμπιακός, έδεσε με το κλαμπ, με τους Αγγελοπουλαίους, με τους παίχτες. Και ο άνθρωπος έχει φτάσει στην κορυφή. Δεν ξέρουμε αν αυτό που έκανε με τον Ολυμπιακό, αν πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Αρμάνη, στην Πολώνια, ξέρω εγώ, στη Βαλένθια, λέω κάποιες ομάδες, ότι θα το είχε καταφέρει. Γι' αυτό σας λέω ότι μην βγάζουμε έτσι πολύ εύκολα συμπεράσματα. Και μου λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά, η γνώμη μου πέρυσι, αλλά ξέρεις πιο πολύ, ναι, ο Ταμπόρτα δεν είναι χάφ ούτε εξτρέμ, η θέση του είναι εκεί που έπαιζε ο Βαζέχα. Έχει τις ίδιες

0: κινείς μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά θέλω να μου πεις αν είναι σεντερφόρο. Σεντερφόρο δεν είναι. Δεν μπορεί να πει σεντερφόρο. Δεν είναι φόρ το παιδί. Ούτε, ενώ είναι παλιά σκοπής, δεν είναι ούτε παίκτης περιοχής, ούτε μπορεί να παίξει όπως παίζει ο Τετέι ή όπως παίζει, ξέρω, ο Λιβάη Γκαρσία, που είναι γρήγοροι, που μπορούν να φτιάξουν φάση από το πουθενά. Ο Ταμπόρδα είναι ένας πάρα πολύ ευφυής, πανέξυπνος ποδοσφαιριστής, που ξέρει να παίρνει θέσεις ως κρυφός. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, οι καινούργοι το λένε box to box και ένα οχτάρι που προωθείται. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ντουμπλάρει τον επιθετικό και την κατάλληλη στιγμή να πάρει την κατάλληλη θέση. Γι' αυτό σκοράρει και με το κεφάλι, γι' αυτό είναι και σε πολλές φάσεις. Είναι ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής για κάθε προπονητή. Αυτή είναι η γνώμη μου για το συγκεκριμένο παίκτη. Λοιπόν, έλα Βαγγέλη, καλώς τον.
1: Εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Γιώργο, πέρα από τον αγώνα χθες το που γίνεται το τουρνουά για τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο, είναι από τις στιγμές χθες το βράδυ που και εγώ σαν Παναθηναϊκός και πολλοί Παναθηναϊκούς μας έδωσε τόσο πολύ χαρά που πήγε ο Γιάννης Αλαφούζος στο κλειστό. Πρέπει να είναι ενωμένοι έτσι. Και μπράβο και στο Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, αλλά και στο Γιάννη τον Αλαφούζο. Μας έδωσε πραγματικά πολύ χαρά. Και όπως ξέρεις, Γιώργο, έχει δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος και λεφτά και στο Πόλο. Έχει κάνει μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Και μπράβο του κιόλας. Και μακάρι, Γιώργο, να πάμε όλοι μαζί έτσι στο Βοτανικό. Ενωμένοι. Εγώ πραγματικά... αυτή τη σκηνή που είδα χθες το βράδυ είχα να τη δω χρόνια έτσι ενωμένοι όλοι μαζί.
0: Κοίταξε, κόσμος... η ενότητα έρχεται μέσα από πράξεις και μέσα από, μέσα από χρόνο. Το ότι πάει ο Αλαφούζος ή βγάζουν φωτογραφίες δεν σημαίνει ότι είναι ενωμένοι και αγαπημένοι.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά ήταν ωραία σκηνή.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν θα διαφωνήσω αν ήταν ωραία. Φυσικά ήταν ωραίο. Αλλά θα φανεί στην πορεία. Οι πράξεις το δείχνουν. Και αυτό έχει να κάνει όχι με τον Παναθηναϊκό, με όλες τις ομάδες.
1: Εντάξει, ναι. Ελπίσουμε, Γιώργο, πραγματικά να πάμε μέχρι το τέλος έτσι ενωμένοι.
0: Να, να.
1: Τώρα εντάξει, όσο για το βραδινό δεν βγάλαμε και πολλά συμπεράσματα. Εντάξει, αυτή ήταν πολύ αδύναμη. Εντάξει, είχε και απουσίες ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, παιχνίδι προετοιμασίας είναι. Τώρα θα δούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: 24 του μηνός, θα δούμε τώρα που αρχίζει η Ευρωλίγα. Σιγά-σιγά. Αν και, και στο μπάσκετ οι ομάδες θα χρειαστούν χρόνο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει τώρα, είναι ο Νάν, είναι ο Ντέιβις, είναι ο Ρογκαβόπουλος, έχει αρκετά προβλήματα, δεν είναι σημαντικά προβλήματα έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πολύ καλό ρόστερ, έτσι, τι να συζητάμε τώρα, έχεις φοβερό ρόστερ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το Γιαμπουσέλε πώς τον είδες, το Γιαμπουσέλε.
1: Εντάξει, είναι
0: θηρίο. Θηρίο,
1: θηρίο. Είναι θηρίο. Τίποτα, Γιώργο, όπως... σου έχω πει, αυτή τη στιγμή έχουν τα καλύτερα ρόστερ όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στο μπάσκετ. Τι να λέμε τώρα, τα καλύτερα ρόστερ έχουν. Τώρα πώς τα βάλανε σήμερα την ίδια ώρα πάλι, δεν μπορούσε τώρα αυτό το τουρνουά που γίνεται στο ΆΚΑ το βάλουν 9 η ώρα τώρα.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε τώρα. Το ένα είναι τουρνουά στη μνήμη ενός ανθρώπου που πρόσφερε τα μέγιστα, το άλλο είναι Super Cup. Η Ευρωλίγκα.
1: Ο καθένας σήμερα θα δει την ομάδα του τώρα.
0: Τώρα οι Ολυμπιακοί θα δουν τον Ολυμπιακό, οι Παναθηναϊκοί την ομάδα τους. Εντάξει.
1: Και τέλος, Γιώργο, σε άκουσα να κάνεις πρόλογο για το Ηρακλής Άρης.
0: Ναι.
1: Γιώργο, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ή μας τα λέει ο πρόεδρος που είναι στην ΕΠΟ ή ο Βρουτσής τα λέει αλλιώς.
0: Τι εννοείς?
1: Από τη στιγμή που έχουν συνοηθεί δύο ομάδες, ο Άρης και ο Ηρακλής, και δεν θα γίνει τίποτα, όπως και είπες εσύ, ότι άμα γίνουν επεισόδια, τη μέρωσέ τους. Αλλά από τη στιγμή που συμφωνούν, δώσε το δικαίωμα. Γιατί λέμε, γιατί βγαίνουμε κάθε μέρα και λέμε να πάει ο κόσμος στα γήπεδα, από κάπου πρέπει να χυνήσει αυτό, Γιώργο.
0: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο.
1: Ή τουλάχιστον να βγει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Καγκάτσης, και να πει ξεκάθαρο ότι αυτό στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει και κόφτος με τη μία, να ξέρουμε και εμείς, Γιώργο.
0: Να.
1: Έχει πει ότι κάποια στιγμή, άμα πάει τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θέλω να δω κόσμο και από τις δύο ομάδες. Πιστεύεις εσύ, Γιώργο, ότι άμα πάει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα δούμε κόσμο, ούτε πρόκειται να γίνει.
0: Και πώς θα γίνει, θα, και κλεισμένο θα γίνει.
1: Το λέει έτσι και καλά, ξέρω εγώ.
0: Μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Απλά θα είναι λιγότερα εισιτήρια, θα είναι μεγάλες οι ζώνες. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι θα κάνει, και κλεισμένο το θηρόν δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Από το θέμα που έχουν συμφωνήσει ο Άρης και ο Ηρακλής, δώσε το δικαίωμα.
0: Όχι, έτσι είναι. Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Συμφωνώ.
1: Δώσε το δικαίωμα. Τώρα ο Ηρακλής μέσα στη Θεσσαλονίκη και να μην πάνε τώρα. Μέσα στη Θεσσαλονίκη τώρα να μην πάνε να δουν την ομάδα του.
0: Καλά, εντάξει, τώρα και να δεις τώρα. Άρης ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά το Άρης Ηρακλής, που και αυτοί είχαν τα θεματάκια του, μην νομίζει ότι. Και αυτοί έχουν τα θέματα τους, αλλά τουλάχιστον εφόσον υπάρχει συμφωνία και σε επίπεδο παδών και σε επίπεδο ΠΑΕ και παίρνουν την ευθύνη, έπρεπε να τους επιτρέψουν και αν τυχόν γίνει κάτι που δεν θα γινόταν, κατά τη γνώμη μου.
1: Τιμώρησέ τους. Τιμώρησέ τους.
0: Και οι δύο σε μια κόλλα χαρτί.
1: Τιμώρησέ τους και με βαριά καμπάνα.
0: Έτσι. Ωραία, Βαγγέλη.
1: Έγινε καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά. Ο κριτικός από την Άξο. Καλώ ήταν.
2: Κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
2: Με τον Όφη πάρα πολύ καλά.
0: Όφη πετάει Όφη.
2: Πετάει. Και δεν χάρηκα μόνο εγώ, πιστεύω να χάρηκε και η πολλή Ελλάδα.
0: Όλοι χαρήκαμε. Ποιος δεν χάρηκε, λογικό είναι.
2: Μάλιστα. Έχει μερικοί που.
0: Γιατί, υπάρχει κανείς που δεν χάρηκε για τον Όφη, όλοι χαρήκαμε.
2: Δεν το έψαχνα να δω, αλλά.
0: Όλοι. Δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που έχουν τα δικά τους. Όλοι χαίρονται. Με αυτές τις ομάδες, αν ήταν ο Όφη, ξέρω εγώ, ο Πανετολικός, όλοι θα χαιρόμαστε.
2: Μάλιστα.
0: Όλοι θα χαιρόμαστε.
2: Λοιπόν, εντάξει, έπαιξε άμυνα, κυκλοφόρησε περισσότερο η γερμανική ομάδα, την μπάλα, αλλά δόξα τω Θεώ όμως, αυτό που θέλαμε το πετύχαμε.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
2: Λοιπόν, μη σε αποσχολώ άλλο, κύριε Γιώργο, αυτό ήθελα να πω για την ομάδα μου.
0: Ωραία, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, γεια και χαρά σου, κύριε Γιώργο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Λένη μου, τα έχω πει, το είπα όταν ξεκίνησε η εκπομπή για το γλέντι που έχετε στον Άγιο Δημήτριο και εύχομαι να περάσετε καλά. Να πω ότι έφυγε ένας τρίλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εγώ βέβαια ένα μικρό τον πρόλαβα. Τον ήξερα γιατί τότε, εντάξει, βλέπαμε ναι μεν το Κατενάτσο, αλλά είχε παιχταράδες Ιταλία και αναφέρομαι στο Σάντρο Ματσόλα. Η Παγή σίγουρα το ξέρετε, οι καινούργοι όχι. Ήταν ο εμβληματικός αρχηγός της Ίντερ, ο οποίος έπαιξε στην ομάδα στο Μιλάνο 17 χρόνια, από το 1960 μέχρι το 1977. Είχε πάρει 2 πρωταθλήματα, είχε πάρει κύπελα, είχε πάρει 2 πρωταθλητριών, τα σημερινά Champions League. Είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης με τη σκουάντρα Τζούρα το 1968, φόρεσε τη φανέλα της 70 φορές και πέτυχε 22 γκολ. Πεχταράς, έπαιζε στο κέντρο, μεσοπιθετικός, τριπλαδόρος, ασίστ, γκολ, τα πάντα. Ήταν μεγάλος παίκτης. Σας λέω εγώ, πιτσιρικάς τον θυμάμαι, τον πρόλαβα, ο οποίος αργότερα ασχολήθηκε και παραγωγικά με την ομάδα της Ίντερ. Τεράστια μορφή, ο Σάντρο Ματσόλα, στα 83. Ο κύριος Γιώργος Γλυφάδα. Γεια σου, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας, κύριε Κολοκοτρώνη. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε ούτε για τουρισμό, ούτε για τροχαία ατυχήματα. Θα μιλήσουμε για αθλητικά.
0: Ναι.
3: Γιατί τυχάνει να έχω παίξει ποδόσφαιρο και σε πρώτη εθνική και σε β' εθνική και είχα και τα δύο πόδια, αριστερό και δεξιό. Ναι. Θα πω τα πράγματα όπως τα βλέπω εγώ στα αθλητικά. Γιατί τόσα καιρό δεν μιλούσα καθόλου, είχα άλλα προβλήματα. Κύριε Κολοκοτρώνη, εδώ στην Ελλάδα κάτι γίνεται μάλλον στραβά. Όλα τα ταλέντα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Όσοι είχαν πίσω ανθρώπους, γονείς, κάποιον άνθρωπο να τα συμβουλέψει, και βλέπετε τι γίνεται. Ο Τσόλης, ο Παυλίδης που είναι στην Μπενφίκα, οι άλλοι που παίρνουν Ιταλία, πολλά ταλέντα ελληνάκια. Αφού μια μέρα διάβαζα ότι και ένας Ιουγκοσλάβος δημοσιογράφος ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, ότι η Ελλάδα έχει βγάλει πολλά ταλέντα. Εδώ τι γίνεται, πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, με το δικό μου φτωχό μυαλό. Έρχονται οι ποδοσφαιριστές από την Χιλή, από τη Βραζιλία, από κάτω, παιδάκια, φτωχά παιδάκια που παίζουν σε ομάδες εκεί και τους φέρνουν εδώ και βάζουν και υπογράφουν. Τώρα τι υπογράφουν και τι παίρνουν είναι αλλού παπά Ευαγγέλια. Και έχουν μέσα στην ομάδα Ακούγομαι ή έχει κλειστό το τηλέφωνο?
0: Όχι, όχι, μια χαρά ακούγεστε.
3: Έχουν μέσα στην ομάδα τουλάχιστον 10 ξένους, τα οποία αυτά τα παιδιά δεν πονάνε την ομάδα όπως ήταν παλιά. Δηλαδή έπαιζε ο Λινοξυλάκης για τον Παναθηναϊκό ή ο Σιδέρης για τον Ολυμπιακό, ο Παπαϊωάννου για την ΝΑΕΚ, ο Νεστορίδης, όλοι αυτοί, ο Κούδας. Λοιπόν, πηγαίναμε στο γήπεδο και ευχαριστιέμασταν και ήμασταν όλοι φίλοι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και καλαμπουρίζαμε. Φανατίσαν τα παιδιά όλα και βλέπετε δεν πηγαίνει κανένας στα γήπεδα. Κανένας. Εγώ έχω μιλήσει με πολλούς φίλους μου οι οποίοι λένε τι να πάνε εδώ τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακοί. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Αλλά να σας πω ένα πράγμα, παλιά που θυμάμαι, έπαιζε μια κυπριακή ομάδα εδώ στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο διαιτητής σώμη και καλά ήθελε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αθλητισμός αυτό το πράγμα. Πρέπει κάτι να αλλάξουν. Και θα πω και για να μην σας κουράζω, για τους προπονητές. Παίρνουν τους προπονητές, κάθονται 6 μήνες, λένε ότι τους δώσαν 5 εκατομμύρια. Εγώ δεν τσιμπάω γιατί είμαι από αυτές τις τσιπούρες, τις αλανιάρες. Τα 5-6 εκατομμύρια σε 6 μήνες δεν γίνονται. Τώρα λοιπόν, ωραίοι, καλοί προπονητές, όπως ο Δόνης, όπως ο Κυράστας και άλλοι ακόμα, και άλλοι. Και ο Μάντζος, δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους. Είναι άξιοι να δω. Δεν τους βάζουν τους προπονητές τους στην Ελλάδα και φεύγουν και βλέπετε και ο Δόνης ήταν προπονητής εθνικής στην Αραβία κάτω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν προωθούν, ούτε τα παιδιά προωθούν εδώ, ούτε τους προπονητές. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, να είστε καλά κύριε Γιώργο.
3: Ευχαριστώ
0: καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πάμε διαφημίσεις. Κύριε Δημήτρη από τα Σεπόλια, αν έχετε την καλοσύνη, μόλις τελειώσουν διαφημίσεις θα μιλήσετε.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
13: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Δημήτρη. Γεια σας.
20: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
20: Είμαι και εγώ Φι και έχω ακούσει πολλά από το πρωί, αλλά δεν αναφέρθηκε κανένας την πεντάρα που ρίξαμε στη... Σε κάτω Σόφια, τρία εδώ και δύο έξω.
0: Ναι, τα είχαμε πει τότε, όταν είχαν γίνει τα μάτς, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
20: Ναι, λέω για τα σημερινά που
0: ναι.
20: Ναι, και για τον Όφη δεν αναφέρθηκε κανένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν πιο πριν λίγο καιρό έγινε. Τώρα έγινε μία αναφορά στον αγώνα μεσοβδόμαδα με τη Χόφενχάιμ. Από εκεί και πέρα, ό,τι είπαμε για το κύπελο, είπαμε για το Super Cup, είπαμε για τον Ολυμπιακό. Ασφαλώς για να παίξει στη League Phase του Europa League, Όφη θα έπρεπε να περάσει τα προκριματικά τη Τσεσεκά, που πραγματικά οι δύο νίκες έδωσαν βαθμούς. Τεράστιες επιτυχίες για τον Όφη, έχει δίκιο ο κύριος Δημήτρης. Είδατε πόσο ανάγκη να είσαι, ας πούμε, οπαδός του Όφη και να λες, να παίρνεις το ραδιόφωνο και να λες, δεν είπες και αυτό, δεν είπες και αυτό. Ή την περασμένη εβδομάδα ένας κύριος πήρε και είπε μπράβο που ασχοληθήκατε με τον Όφη. Πόσο ανάγκη του έχει ο κόσμος για να ακούσει πέντε πράγματα για την ομάδα του. Και μπορώ να τους καταλάβω, γιατί εντάξει, λίγο πολύ όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με τους μεγάλους. Γιατί έχουν κόσμο. Δεν μπορείς να βάλεις την ίδια ζυγαριά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον Πανετολικό, την Κηφισιά, ξέρω εγώ κλπ. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε και αναφορά σε αυτές τις ομάδες, ειδικά όταν πετυχαίνουν ωραία πράγματα όπως Όφη. Γιώργος Αγρίνιο, καλώς τον.
21: Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Πώς πάμε, καλά είσαι?
21: Καλά, ωραία αυτή. Λοιπόν, ωραία τα λες. Καταρχήν για τον Όφη.
0: Γιώργο, δεν πολύ ακούγεσαι καλά. Δεν ξέρω, hands free, πώς μιλάς?
21: Μ' ακούς τώρα?
0: Για μίλα λίγο να ακούσουμε, για μίλα. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο, πώς λέμε, θολό είναι το τοπίο, κάπως έτσι.
21: Τώρα μ' ακούς καλύτερα?
0: Ναι, ναι, κάπως καλύτερα. Μου λέει εδώ και η ηχολήπτης, ναι. Για πάμε.
21: Να αλλάξω λίγο, το πήγα τώρα, το έχω κλείσει.
0: Ναι.
21: Άκου να δεις, ωραία τα έχεις πει για τον Όφη, τα έχουμε πει. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο Κόντης, τον Όφη που πήγε, εγώ σου είχα πει από τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό, τα θυμάσαι, τα λέγαμε και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ο Κόντης είναι από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή. Μακράν ο καλύτερος.
0: Τώρα ακούγεσαι τζάμι,
21: Τώρα βγήκα έξω.
0: Ακούγεσαι τζάμι τώρα, ναι.
21: Είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής Όφη. Τα έχω πει και στα λέω, όχι τώρα από αυτά που έχει κάνει με τον Όφη. Στα έλεγα και πιο παλιά, όταν ήταν ακόμη και στον Παναθηναϊκό. Πήγε μέσα στην Ελβετία και έριξε την τεσσάρα με τον Παναθηναϊκό, τον φάγανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, και εγώ είχα, θυμάστε τι σου λέγα, έπρεπε να μείνει, να τελειώσει η σεζόν, τι φέρνουν μπενίτες εκατομμύρια για αυτά, ας τα αξιοποιήσουν σε, τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Ο Όφη πήγε καλά, έστησε την ομάδα ο Κόντης, τόσο όσο για να πάρει τη νίκη, μια μεγάλη νίκη. Κανένας δεν αμφισβητεί, δηλαδή η νίκη αυτή του Όφη είναι πιο μεγάλη και από το Ολυμπιακού και από όλες τις ομάδες τα τελευταία χρόνια που έχουν κάνει. Λοιπόν, ποια είναι η άλλη διαφορά με τις επαρχιακές ομάδες? Το Βασιλείο το Χρήστο τον θυμάσαι στον Παναθηναϊκό, Πανατολικός Παναθηναϊκός. Δεξί μπακ, θυμάσαι τι.
18: Energy, Energy, Energy, 94,2.
22: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
23: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
24: Ανησυχείς για το μέλλον σου?
1: Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο, αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει, δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
23: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
23: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
23: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
23: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
23: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
23: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
24: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.

Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314
0: και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα εποχή στις γεωπολιτικές ισορροπίες σε Αρκτική και Βόρειο Ατλαντικό δημιουργεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για τη Γροιλανδία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η Ουάσιγκτον θα έχει τον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στο Αρκτικό νησί, αναπτύσσοντας ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία. Ενώ κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να εγκαταστεί στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκρισή της. Την επίτευξη της συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Διεθνή αναγνώριση και ένδειξη ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται στη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Τη Moody's που αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές και τη Scope Ratings που τις αναβάθμισε στο 3β Plus από 3β. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται από κοινού με τη σύζυγό του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του για να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε σπήρα επαγγελματιών διαρρηκτών με λία άνω των 179.000 ευρώ στην Αττική. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε, εκ των οποίων δύο είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα κράτησης και τρία βρίσκονται στο εξωτερικό. Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γυροκομείο στο Βερολίνο. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και περιορίστηκε πριν επεκταθεί σε ολόκληρο το κτίριο.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Στις 7 το απόγευμα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά και στις 7.30 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με νεφώς στα επιρωτικά και πιθανότητα βροχή στο Ιόνιο, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News στις αθλητικές σελίδες τώρα. Τι έχουμε? Συνέντευξη αποκλειστική του Γκονσάλες, του Μεξικανού σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης Δικοπολίδης μιλάει για την εθνική ομάδα που ξεκινάει το Nations League με Σερβία και Κυριακή. Πέμπτη με Σερβία και Γερμανία. Πέμπτη και την άλλη Κυριακή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές μπάσκετ. Στην κορυφή της λίστας ο Μπράντοβιτς με 4 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν και ακολουθεί ο Μπαρτζόκας με 2 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Ο Αϊτόρ, ο πρώτος σκόρερ του Όφη στον αγώνα με τη Χόφενχάιμ, αναφέρεται στο μεγάλο παιχνίδι και την νίκη της κριτικής ομάδας. Ρεπορτάζ φυσικά για το πρωτάθλημα και πολλά ακόμα. Στη Real News έχουμε και τις τελευταίες μεταγραφές που έχουν κάνει οι ομάδες. Θυμίζω ότι πλέον μπορούν να ενισχυθούν με ελεύθερους παίκτες μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Πριν συνεχίσουμε με τους ακροατές, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, το Τσιγάρο. Το έχει γράψει η Ελένη Ζιώγα και η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά πάλι στους ακροατές. Χρωστάω για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην με μαλώνετε. Θα πω και για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κλέαρχο από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο, να τα αναπατώμε, κύριε Κλέαρχο.
1: Βεβαίω. Ηράκλειο, ζούμε ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Δεν ξέρω αν έχει ταβάνι αυτό το όνειρο που ζούμε εδώ πέρα.
0: Πλέον δεν είναι όνειρο. Είναι μια
1: δεν είναι όνειρο. Έχει προθέσει το γήπεδο, έλεγα νούσια. Είπα, τζίπαμε να πω ότι δεν είναι όνειρο.
0: Όχι, όχι.
1: Όταν κερδίζω τη Χοφενχάιμ, την ομάδα τη Μπουντεσλίγκα αυτή τη στιγμή, με καθαρό 2-0, έτσι, με τέτοια εμφάνιση, μετά από εκεί μετά. Δεν ξέρω το αβάνι αυτό, δεν ξέρω πού θα φτάσει, δεν ξέρω αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω. Μας έχει κάνει εδώ πέρα να έχουμε τρελαθεί όλοι, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούμε. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ τόσες επιτυχίες συνεχόμενες. Έτσι έχω αρχίσει και, δηλαδή, πού θα φτάσουμε.
0: Εντάξει,
1: πού θα φτάσει. Το οικοδόμημα αυτό που έχει φτιάξει ο στρατηγός ο Χρήστος Κόντης, γιατί δικό του οικοδόμημα είναι καθαρά, έτσι με την ελληνοποίηση της ομάδας, που νομίζω ότι δείχνοντας εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες, ο Έλληνας το ανταποδίδει αυτό το πράγμα. Έτσι, αν τον, ο Έλληνας πάντα έχει φιλότιμο.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό. Σωστό.
1: Όταν δείξει εμπιστοσύνη, το ανταποδίδει. Έτσι.
0: Παίζουν και για τον προπονητή, φαίνεται.
1: Βέβαια. Είναι ομάδα καθαρά Χρήστου Κόντη. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ στο Ηράκλειο για το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι η χρονική στιγμή αυτή που η κατάλληλη για να γίνει. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι γνώμες δίστανται. Έτσι. Τώρα θα περιμένουμε τον αυριανό αγώνα για να σταματήσει να γίνει μια διακοπή. Η διακοπή την 20 ημέρα για να ξεκουραστούν λίγο και οι παίκτες να πάρουν ανάσες για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Και όλοι ζούμε το όνειρο, ζούμε τις στιγμές, διότι μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι στιγμές. Έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Πώς βλέπετε τώρα αυτό με το. Έχει βρεθεί, λέει, η έκθεση για το γήπεδο.
1: Ακούστε να δείτε κάτι.
0: Εκεί τι γίνεται, για πέστε μας τώρα που τα ζείτε από κοντά.
1: Ναι, βεβαίως. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η τελευταία σύσκεψη παρουσία Περιφερειάρχη Δημάρχου Προέδρου του Όφη. Έχει καθοριστεί, έχει δηλαδή συμφωνήσει ο Όφη στην έκθεση που έχει βρει ο Δήμος σε μια περιοχή, λέγεται εδώ στο κέντρο. Είναι σχεδόν κοντά στο κέντρο. Περνάει ακριβώς η Εθνική Οδός. Ακριβώς από πάνω, δηλαδή βολεύει το μέρος που είναι ώστε να κατεβαίνει ο κόσμος και να ανεβαίνει, να φεύγει, δηλαδή βολεύει το μέρος. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να γίνουν κάποιες απολωτριώσεις και δεν ξέρω πόσα εκεί τις απολωτριώσεις χρειάζεται χρόνος. Έχει καταλήξει, δηλαδή ο Δήμος συμφωνεί να γίνει ανταλλαγή περιοχής με το γιατί κουλέ για ανάπλαση όπως φτιάχτηκε το στυλ που φτιάχτηκε ο Βοτανικός. Έτσι. Τώρα από εκεί και μετά. Όλα είναι σε ένα θετικό δρόμο. Από εκεί και μετά πρέπει να βρεθούν όμως και αν καταλήξουμε στο στυλ του Βοτανικού, χρειάζεται και χρηματοδότηση οπωσδήποτε της πολιτείας. Έτσι. Όχι μόνο δηλαδή από εδώ. Έτσι. Έχει καθοριστεί ο χρόνος. Ο χώρος τώρα χρειάζεται χρόνος.
0: Για 15.000 κόσμο μιλάμε, ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ένα 15, ναι, 15.000 κόσμο, έδρα καλή, ναι, νέο γήπεδο και νομίζουμε ότι η ισχύ που δίνει το νέο γήπεδο μετά είναι πολύ διαφορετική.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ κύριε
0: Γιώργο. Να είστε καλά, κύριε Κλέαρχο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαργό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Συγχαρητήρια για την κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η φωνή της δείχνει πόσο πρόσχαρη είναι όταν μιλάει με τους ακροατές. Δηλαδή έχει μια έτσι.
0: Ευχαριστεί πολύ, ευχαριστεί.
2: Σου δίνει μια ότι δεν το κάνει αγκαρία. Πρόσχαρη, πρόσχαρη. Αυτό έχω να πω.
0: Και άμα τη δείτε και από κοντά κουκλάρα είναι.
2: Φαίνεται από τη φωνή. Λοιπόν. Έχω μια απορία. Ο Φορτούνης δεν θέλει να παίζει στην Εθνική, έτσι.
0: Έτσι είχε πει ο ίδιος, ναι.
2: Ωραία. Με τον Κωνσταντέλια τι έγινε όταν είπε ότι πέσα να πάνω να το φάνε ότι δεν ήθελε ότι δεν έπαιζε στην Εθνική.
0: Έγινε αποδεκτό από την ΕΠΟ και τον προπονητή.
2: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο προπονητή και ΕΠΟ. Εγώ μιλάω για τους φιλάθλους. Έτσι. Ανθρωποφαγία έγινε σήμερα. Το θυμόσαστε καλά.
0: Για τον Κωνσταντέλια λέτε.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική και από μένα.
2: Και από εσάς.
0: Ναι.
2: Ο Φορτούνης γιατί δεν έγινε αυτή η σχετική τέτοια
0: τότε. Προσωπικά, ότι όπως συμπεριφέρθηκα εγώ στο Κωνσταντέλια, το ίδιο είχα πει και για τον Φορτούνη. Εγώ δεν διαχωρίζω παίκτες, φανέλες, ομάδες. Για μένα, όταν σε φωνάζει η εθνική σου ομάδα, δεν υπάρχει πιο τιμητικό να φορέσεις τη φανέλα με το εθνό σου.
2: Όχι, λέω γιατί. Δεν συζητάνε αυτό.
0: Να.
2: Έλεγε για τον Φορτούνη και έκανε τσιμουδιά. Τίποτα. Καλώς είπε, δεν παίζω στην εθνική, τέλος. Καμία κριτική δεν έγινε σε αυτό το βαθμό που έγινε με τον Κωνσταντέλια.
0: Κοίτα, απλά τώρα, επειδή ο Κωνσταντέλιας είναι κατά τεκμήριο ό,τι καλύτερο διαθέτουμε σε ελληνικό ποδόσφαιρο, γι' αυτό έγινε μεγάλο θέμα τώρα. Ο Φορτούνης, εντάξει, αν δεν είναι 22-23, άμα να και αυτός τότε το είπε και ήταν ο γνωστός Φορτούνης στα 21-22, διαφορετικά θα το αντιμετώπιζε ο καθένας, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό περισσότερο.
2: Ναι, αλλά ηθικά, ξέρω εγώ, κάνει κανείς τη σύγκριση και λέει γιατί τον ένα και τον άλλο.
0: Ναι, τόσο στόρυβος όχι. Έχετε δίκιο. Τόσο στόρυβος δεν σηκώθηκε, όχι.
2: Δεν σηκώθηκε, λοιπόν. Όχι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Κύριε Νίκολιτς, μην το ξεχάσω. Κάποιος πήρε αλληλής και αυτός και είπε ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που περιμένουν να χαρούν, λέει, να χάσει διάρκεια και τα λοιπά. Έτσι τώρα τι. Δηλαδή το να κάνει κριτική κανείς είναι σημαίνει ότι απαξιώνει και δεν θέλει η ομάδα του να χάνει. Είναι δυνατόν. Σε εσάς την εκπομπή σας το είπα.
0: Ναι, εντάξει, Παναθηναϊκός δεν ήταν αξίες, αλλά είπε ότι κάποιοι περιμένουν για να κάνουν αυστηρή κριτική και εντάξει, ο καθένας τι να σας πω τώρα, όπως το αισθάνεται, όπως το. Τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ τώρα να απολογηθώ για τον καθένα, γιατί αν ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιους. Ναι, αν έχει κάποιους φίλους που περιμένουν στη γωνία για να κατακρίνουν τον προπονητή, τι να σας πω τώρα, ξέρω εγώ.
2: Η ομάδα του για να μην ασχολείται με άλλους. Λοιπόν, στον κύριο Νίκολη, έχω να πω. Καλά, προχθές με τον Πανσεραϊκό είναι το σκορ 7-0. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Βλέπεις ότι δεν έχεις αντίπαλο, παίρνεις οπωσδήποτε. Αποτέλεσμα. Γιατί αφήνεις έναν παίχτη, ο οποίος είναι ο γονής σου φέτος, τον αφήνεις να παίζει μέχρι τα τελευταία λεπτά. Δηλαδή τι πάει να κάνεις. Θα το κάνεις. Είναι αλαζόνας ο κύριος Νικολίτς. Θυμηθείτε το αυτό. Λοιπόν, αφήνεις την ομάδα σου να παίζει ένα παίκτης τον οποίο το χρειάζεσαι. Και καλά που ήταν προσωρινό, ελαφρά κάπως, δεν ξέρω κατά ο μήκος αυτή η θλάση.
0: Ναι, θλάση έχει πάθει. Ναι.
2: Εάν γινόταν χειρότερο κάσμο από αυτό και τον έχανες από την Ευρώπη, για ποιο λόγο τον χρησιμοποιείς μέχρι το τέλος. Μπάλα είναι, σε ένα τζάρτς. Να πάθει ο Μιλιέν του άνθρωπο σε έναν χιαστή. Πώς το ρισκάρεις και το βάζεις, για να κάνεις τι, να βγάλεις 10 γκολ, να σου πούνε μπράβο, είσαι προπονηταράς. Έλεγε, τα μάτα ρε, έβγαλες 5 γκολ στο πρώτο μικρό, άλλα 2, άντε, 6, 7, τι πάει να πάει. Πέσαν σαν διψασμένοι. Δεν με μένει τέτοιο τρέξιμο, τέτοιο πάθος, δεν το έχω ξανά. Θα μου πείτε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά, κοίταξα να δεις, απ' την άλλη πλευρά, κύριε Νικολίτη. Έχεις και έναν προπονητή, ο οποίος η ομάδα του δεν περπατάει. Έδειξε λίγο σεβασμό, δεν πειράζει, η αλαζονία κάποτε πληρώνεται. Η αλαζονία πληρώνεται. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Και δεν ξέρω τι θα γίνει εάν δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω. Έχω επιφυλάξεις ως προς χαρακτήρα.
0: Ωραία και γύρω μου.
2: Ποδοσφαιρικό χαρακτήρα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Και κατάλαβα, με ενδιαφέρει ο κύριος Χάνης. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος τα 8 γκολ ήταν η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του και μετά που τελείωσε το μάτς, βάλανε με μαύρο φόντο το σήμα της ομάδας τους. Εντάξει, δεν μπορούσαν να το αντέξουν, λογικό είναι να τρώσει 8 γκολ. Η Άκη ήταν και αφηνιασμένη μετά την γκέλα στην Τρίπολη, 6-0. Δεν είχε ξαναπάρει 6 γκολ σε ένα ημίχρονο. Λοιπόν, ο Μπίλ Μπέι, εντάξει. Καλώ τον κύριο Βασίλη.
3: Τι κάνετε?
0: Πώς πάμε?
3: Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλά, κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, κάνε το σταυρό σου που έχει τον Νίκολη εκεί και μην μιλά και μην βγάζει άχνα. Λες και ήξερε ο Νίκολης άμα θα του χτυπήσει ο... Πώς τον είπαμε, ο... αυτός που του τραυματίστηκε. Όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, μπορεί να γίνει το χειρότερο κακό. Ο άλλος επάνω, ο Ελκαμπή, κόψε το ποδόσφαιρο ο Βολιώτης. Εμάς ο δικός μας στην Καλυθέα φιλικό παιχνίδι στο προπονητικό κέντρο, δεν ξέρω αν του κόψε το ποδόσφαιρο του Παντελίδη, δηλαδή δεν μπορεί να τα...
0: Έπαθε την ίδια ζημιά που έπαθε ο Ελκαμπή ο Παντελίδης.
3: Μα ναι ρε φίλε, δηλαδή τώρα είναι δυνατόν τώρα. Για μένα φταίει ο αντίπαλος που χτυπάει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, τώρα στο Ελκαμπή, αν μου επιτρέπεις, ο Σιαμπάνης δεν είχε καμία πρόθεση. Τώρα έξοδο έκανε. Ήταν η κακιά στιγμή.
3: Κάθε έξοδο έκανανε και στο Μεσολόκι.
0: Εντάξει, τώρα δεν είδε να κάνει ζημιά. Τέλος πάντων.
3: Όταν βγαίνει, α πούμε, δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή. Και να του βάζε τον κόλλο ο Ελκαμπή, τι θα του έπαιρνε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός του Βόλου, δηλαδή. Θέλω να σου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια τη Σκουάντρα Τζούρα για τον τεράστιο, το γιγαντιαίο Σάντρο Ματσόλα. Οι παλιοί όλοι ξέραμε περί τίνος πρόκειται, τι παιχταράς ήταν, τι 15 χρόνια που έπαιζε μπάλα. Εγώ δεν θυμήθηκα ποτέ να πήρε κίτρινη κάτρα ή εννοείται κόκκινη. Λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον εσκεπάσει κι αυτό. Ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, να αναφερθώ για το ραντεβού το χθεσινό της κοινής συνύπαρξης και παρακολούθησης του αγώνα μπάσκετ το πάνω στο Telecom του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτό ήταν για μένα το πιο αξιόλογο γεγονός για την παναθηναϊκή οικογένεια. Αυτή, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είχαν βρεθεί ποτέ έτσι τετατέτ να παρακολουθήσουν έστω ένα.
0: Έχω την αίσθηση πως όχι.
3: Όχι. Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί το κάνανε επίσημα.
3: Δηλαδή έγινε επίσημα, μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Του ήττα, ξέρεις, κολλητά και μακάρι αυτό να...
0: Και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος πήρε και την κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό.
3: Ναι. Α, την κεντρική σου ήττα, ναι.
0: Την
3: ναι,
0: κεντρική σου ήττα στο Βοτανικό πήρε ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή εννοείται επιπληρωμή, έτσι. Δηλαδή η εμπορική συμφωνία.
3: Καλά, είναι πως τρομερά τυπικό, τρομερά υπερήφανος. Τον έκανε ο Μακαρίτης ο Παύλος υπερήφανο και... Ποιο θα την πάρει την κεντρική σου ήττα, κύριε Γιώργο μου, δεν κατάλαβες τώρα, έτσι είναι. Εντάξει, καλά ήταν. Λοιπόν, ας πάμε εμείς σε μια γωνίτσα εκεί να γίνει επιτέλους να ανοίξει αυτό το παλάτι, να μπούμε μέσα κι εμείς έτσι, οι απλοί, ο κόσμος ο απλός. Και άκουσα λοιπόν ότι πήγανε και 30 άτομα της 13 και τους συναντήσανε στο ημίχρονο του μπάσκετ, 30 άτομα της 13. Και ήρθαν συνομιλίες, έτσι ξέρεις, ότι και καλά πάμε μαζί.
0: Τους φωνάζανε να τα πάρουμε όλα.
3: Ναι.
0: Δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να τα πάρουμε όλα. Πρωταθλήματα, κύπελα, Ευρωλίγκα, αυτό τους λέγανε.
3: Να τα πάρουν όλα, ναι. Τα πάρουν. Από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Μακάρι. Θέλω να σου πω όμως, αυτή η κοινή παρουσία παίζει μεγάλο. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ, πιστεύω ότι να συζητήσανε και να είπανε πράγματα επαγγελματικά, παναθηναϊκά πάνω απ' όλα, έτσι παναθηναϊκά πάνω απ' όλα, και ελπίζομαι σε ένα καλύτερο αύριο μαζί και οι δύο, γιατί είναι υπερδυνάμεις, έτσι, είναι μεγάλες δυνάμεις και οι δυο τους. Φαντάσου τώρα αυτοί να ενωθούν για τον Παναθηναϊκό, για το καλό του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Γιώργος που βγήκε πιο νωρίς, που αναφέρθηκε στον Όφη, έτσι, και αναφέρθηκε, ήταν καταπληκτικός, μεγάλος γνώστης της μπάλας και δεν ξέρω αν έχει βγει πάλι εδώ στο σταθμό.
0: Που βγήκε τώρα πριν από λίγο.
3: Ναι, πριν από
0: ο
3: λίγο.
0: Ο Κλέαρχος.
3: Όχι ο Κλέαρχος, τον λέγανε.
0: Ένας από το Ηράκλειο.
3: Όχι αυτός.
0: Ποιος.
3: Πιο πριν, Γιώργος.
0: Λέτε τον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, τον Αξί, όχι.
3: Όχι, καμία σχέση. Αυτός μίλαγε για τον
0: Είχε
3: Νόφη.
0: Βγει ο κύριος Γιώργος Γλυφάδα από την Γλυφάδα που ήταν ο Γιώργος ο Αναγνωστάκης. Που έλεγε παλιά που μιλούσε για τα τροχαία ο πρόεδρος των ιδιοκτητών Πούλμαν.
3: Γιατί. Και φίλος και αυτός. Να είναι καλά ο Γιώργος.
0: Λες τον Γιώργο Αγρίνιο.
3: Γιώργος Αγρίνιο ήτανε.
0: Ναι, ναι, ο Γιώργος Αγρίνιο. Ναι, ναι.
3: Γιώργηδες.
0: Πολλοί Γιώργηδες. Ναι, τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν. Αυτός που μίλαγε λοιπόν και είπε, πρόσεξε, ναι, για τη μεταγραφή όλο το ιατρικό team.
0: Α, τη Chelsea, ναι.
3: Αυτός, είναι πολύ, ξέρει πολύ, πολλά καντάρια.
0: Ενημερωμένος,
3: Να παίρνει, δεν είναι ενημερωμένος πληροφοριακά, είναι ενημερωμένος προσωπικά.
0: Όχι, παίρνει ο Γιώργος και εδώ και στην τηλεόραση παίρνει.
3: Α, παίρνει και στο...
0: Ναι, Ολυμπιακός είναι,
3: Έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, εννοείται.
3: Σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει μεταγραφή 15 νοματέοι, ολόκληρο ιατρικό, δηλαδή η ίδια η Τσέλσι δηλαδή.
0: Να, είναι απλό. Παίρνει τον προπονητή μια ομάδα και έχει το team του, το staff.
3: Τραβάει το επιτελείο,
0: έτσι. Βέβαια.
3: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Έτσι πάει αυτό.
3: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δηλαδή για το αυτό. Εν τω μεταξύ το φεύγει τώρα.
0: Φάγαμε την τριάρα μα θε από την Μπρέτφορντ.
3: Ρε φίλε.
0: Έλα τώρα, εντάξει. Λέει πάει για πρωτάθλημα και τρώει τρία από την Μπρέτφορντ. Άντε, γεια σου, ρε Τσάμπι, αλλιώ θα μα τρελάνει. Τρία γκολ από την Μπρέτφορντ. Έλεω τώρα.
3: Τρία
0: γκολ από
3: την Μπρέτφορντ.
4: Energy, energy, energy. 94,2. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 70 Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
1: κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
1: Energy
0: 94,2.
2: Μιας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και τη Scope Ratings. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για διαρρήξη στην Αττική με λία πάνω από 179.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 26 στη Τρίπολη και 28 στο Καστελόριζο.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Κάτια, καλώς την.
2: Γεια σου Γιώργη μου, είσαι καλά?
1: Καλά. Πώς πάμε?
2: Όσον αφορά αυτά που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό, καλά πάει. Δεν λέω τίποτα, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Για τον Όφη θερμά συγχαρητήρια και έχουμε και σανότερα.
1: Ναι, σωστό.
2: Όσο για το σταθμό, επειδή δεν έχω πει ποτέ τίποτα, εδώ και 19 χρόνια παρακολουθώ Real FM.
1: Ναι.
2: Είμαι απολύτως ευχαριστημένη. Έχει τα πάντα, εξαιρετικούς συνεργάτες και κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Να ακούω τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Έτσι, Κάτι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και από την Κάτια στην Αντιόπη, Βύρωνας.
3: Αγαπημένα μου Γιώργο.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
3: Να σε χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε το σταθμό μας, τον αγαπημένο.
1: Έτσι.
3: Είμαι πολύ καλά. 2-3 πραγματάκια που ένιωσα. Εγώ είμαι από αυτούς που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, λόγω της δουλειάς μου. Αλλά είπαμε, τα μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, έτσι δεν είπες?
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια και εγώ όπως πολλοί άλλοι και η αγαπημένη Κάτια προηγούμενα, για τον Όφη. Ένας Όφη και κυρίως τον κύριο Κόντι, γιατί δίνει ψυχή και αυτό το παίρνει πίσω. Και θυμήθηκα αχνά μέσα από πληροφορία ότι είχε 40 χρόνια ο Όφη να φτάσει στη φάση που έφτασε τώρα με ένα γκολ του τότε Βλαστού.
1: Του Γιώργου, ναι.
3: Του Γιώργου του Βλαστού, έτσι απλά για τις μνήμες μας. Δεν θα ξεχάσω, καλά, και χθες έπαθα την κρίση μου με το 90-92 μετά το τρίποντο του Χουρνιέ. Γιατί αξίζαμε να φτάσουμε στο μπάσκετ εκεί που θα πάμε το βράδυ σήμερα στις 8.
1: Ναι.
3: Οπότε πάμε για τον ντάμπλ. Λεβέντες, Ολυμπιακοί, κάντε μας χαρούμενους. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένιωσα το τελευταίο καιρό ανάμεσα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού Διχόνια. Και δεν μας διευκολύνει ούτε μας, ούτε το Αγκουαθίλ με τη χαρά που έκανε, δηλαδή σαν μικρό παιδάκι έπαθα πλάκα.

0: χαρά του και βέβαια την αυτοπεποίθηση, την οργανωτικότητα και το πάθος που είχε η ομάδα μου στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί και εμείς οι φιλάθλοι έχουμε ανάγκη από χαρά, έχουμε ανάγκη από συσπήρωση και να πάρουμε την αγάπη μας πίσω. Αυτά Γιώργο μου για σήμερα.
1: Έγινε,
0: θέλω
1: έγινε.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αν δεν προλάβω να πω πολλά για τον Ολυμπιακό, περιμένω και τις άλλες γραμμές να μας δώσει η Αναστασία. Επειδή βλέπω πολλά ερωτήματα, εγώ είχα εκφραστεί από την περασμένη Κυριακή μετά τον αγώνα με τον Όφη και είχα πει ότι διαφωνώ με το σύνθημα που ακούστηκε υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αγαπάει, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, όμως όταν η ομάδα δεν πάει καλά και έχει ένα νέο προπονητή, δεν του τσακίζεις την ψυχολογία, δεν φωνάζεις το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάω στον πάνω, ότι η εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός ήταν προϊόν του Μεντιλίμπαρ. Δεν έφταιγε πουθενά ο Αλγουαθήλ στο πρώτο του μάτς. Δηλαδή επιδοκίμαζαν, φόλεζαν συνθήματα για ένα προπονητή ο οποίος τον είχε πάρει κάτω βόλτα, κατά γενική ομολογία. Άλλο αν αγαπάμε έναν άνθρωπο και άλλο αν του κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική. Μην τα μπερδεύουμε. Και όταν προχθές με την Γιαγκελόνια έγινε το 0-1, οι περισσότεροι Ολυμπιακοί πέραν από μέσα τους τι θα γίνει τώρα. Θα αρχίσουν πάλι συνθήματα για το Μεντιλίμπαρ. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έλα πάνω μου, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα Γιώργη.
1: Πώς πάμε.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις.
2: Εδώ, Τόλτσε Βλήτα, Γιώργη.
1: Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας.
2: Εντάξει, δεν θα κάνουμε. Ευχάρηκα που άκουσα το Bill Bye Bye σύνταξη. Πάει, βλέπεις το Λουτράκι.
1: Νομίζω Κιάτο είναι, νομίζω Κιάτο.
2: Το Κιάτο, έχουν.
1: Νομίζω εκεί μένει, μένει πολύ καιρό. Εντάξει, άμα πάρεις σύνταξη και έχεις ελεύθερο χρόνο και μπορείς να φύγεις από την Αθήνα.
2: Ποια ομάδα έχουν, όχι Οδυσσέας Κιάτο, πώς το λένε.
1: Στο Κιάτο έχουν τον Μπέλοπα.
2: Α, ναι ρε, ο Μπέλοπα, σωστά, έχει δίκιο. Δεν έχω πάει ποτέ, Κιάτο έχω πάει, αλλά το γήπεδο δεν το έχω.
1: Να.
2: Εντάξει. Πάντως για όσο αναφορά αυτό που είπες για τον Βολιώτη, για τον Ελκαμπή, έχει πάει κι άλλον ο Βολιώτης. Είχε κάνει και πριν την προηγούμενη αγωνιστική πάλι κι άλλα. Κι άλλο ποδοσφαιριστή. Ξέρεις.
1: Ποιο είναι, ποιο έθιμη, πες μου, δεν ξέρω, όχι.
2: Δεν είχε τραυματίσει κι άλλον πάλι, έτσι με έξοδο και τον είχε πέτρεψει να
1: τον... Δεν το, όχι, δεν το έχω υπόψη μου, δεν ξέρω.
2: Δεν θυμάμαι τώρα τη φάση, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει. Αλλά εγώ δεν είδα στο παιδί. Δεν μπορώ να το πει ότι είχε πρόθεση. Μια έξοδο έκανε. Τώρα, αν είναι λίγο δυναμικό στου εξόδου, εντάξει.
2: Έκανε έξοδο και το πήγε στο πόδι. Δεν πήγε στην πάλη. Δεν το λέω ότι ήθελα να το αυτόσει, να το χτυπήσει. Απλώς το λέω ότι βγαίνει πολύ, πολύ άσχαλα. Βγαίνει, πώς το λένε, επιθετικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βγαίνει ένα σαφάρι.
1: Δεν μου λες, Αστέρα, τι βλέπεις.
2: Τίποτα, Γιώργο, θα δούμε. Τι να πει, επειδή
1: ρίξαμε
2: τρία στην
1: νίκη,
2: δεν αλλάζει.
1: Όχι, και με την ΑΕΚ ήταν καλός ο Αστέρας, ειδικά στο κέντρο.
2: Με την ΑΕΚ, ευτυχώς που έβαλα αυτό το γκολ και πήρε το χ. Ευτυχώς που έβαλα αυτό το γκολ.
1: Καλός ήταν ο Αστέρας. Πάντως, για μένα η εικόνα που έδειξε ο Αστέρας με την ΑΕΚ δεν είναι εικόνα ομάδας που θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό. Αυτό που είδαμε την ΑΕΚ, λέω τώρα, έτσι.
2: Ναι, αλλά άμα δεν μαζεύει και βαθμού, όμως το θέμα να μπαίνει πάνω.
1: Καλά, εννοείται.
2: Εντάξει, ο Ιρακλής 2-0-2 τελείωσε.
1: Εννοείται, εντάξει.
2: Αυτό που είπε το παιδί από το Παναθηναϊκός, από την Κίμη, για το Νάρη Ιρακλή, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Θα έπρεπε, αυτό πρέπει να γίνεται, Γιώργη, να δίνουν εισιτήρια. Δηλαδή, Άρης Ιρακλής, τώρα δεν έχουν αφορήσει. Τα εγγρία τώρα πώς είναι, πώς θα πάνε. Πάνε 1.000-1.500 άτομα, παραπάνω δεν πάνε.
1: Ναι.
2: Θα τους βάλουν εκεί πέρα πίσω από το γήπεδο, εντάξει, ρίσκα είναι. Γνωστοί είναι πολιτοί, είναι ο ένας με τον άλλον. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή πόλη, ο ένας φέρει τον άλλον.
1: Ωραία.
2: Θέλω να βγει και ο Αμβολέμωνος. Έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Ναι, πριν τελειώσω τη σεζόν είχε βγει. Ναι. Εντάξει, ή θα τον πάρουμε κι εμείς να δούμε πώς είναι. Θα πω στην κοπέλα να τον πάρει αύριο, να δω πώς είναι. Εντάξει.
2: Να σου πω κάτι, και αυτό που είπε το παιδί από το. Ετοιμάζει ο Όφης. Θα φτιάξει καινούριο γήπεδο.
1: Μιλάνε για γήπεδο, ναι, δικό του, διώκτο, γιατί το Παγκρίτιο δεν είναι δικό του.
2: Ωραία, τι θα το κάνουμε το Παγκρίτιο, θα το κάνουμε.
1: Τώρα τι θα το κάνουμε, τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Γιατί το δίνουμε, ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω. Η πολιτεία τι κάνει, δηλαδή έχει το Παγκρίτιο να το πάρει όφη. Θα πάμε, φτιάχνουν γήπεδα Έχει το Γεντικουλέ. Πάει το Γεντικουλέ, δεν το
1: κάνει. Το Γεντικουλέ θα το κάνουν, υποτίθεται πράσινο. Εντάξει, άμα πας στο Ηράκλειο το Γεντικουλέ, μιλάμε ότι είναι μέσα στην πόλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
2: Όχι, το ξέρω. Το...
1: Και είναι στενά τα δρομάκια γύρω-γύρω, δεν είναι ωραίο τώρα. Εντάξει, εκεί πέρα α κάνουν πράσινο. Τέλος πάντων.
2: Αλλά λέω, εφόσον έχει το Παγκρίτιο, η πολιτεία δίνει στον Ολυμπιακό το ένα, δίνει στον Παναθηναϊκό το μπάσκετ το άλλο, δίνει εκείνο. Το Παγκρίτιο θα το κάνει. Θα το έχουν να το βλέπουν.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Τότε να μην πάνε σε γήπεδο. Άμα δεν θέλουν να γίνονται, να κατεβάσουν το τερέν και να γίνει ένα γήπεδο, να κατεβαίνει και εθνική να γεμίζει, να γίνει ένα 35. Άμα κατεβάσουν το τερέν γύρω γύρω. Αν κατεβαίνει, δεν το ξέρω, γιατί αυτά γίνονται τώρα. Να γίνει ένα γήπεδο τη προκοπή και ο Κόντη. Επειδή όσοι κρατάει τους προπονητές, για μένα ο Κόντιος ο Χρήστος, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, πρέπει να μείνει όσο έμεινε ο Γκέραντ. Όταν συμπληρώσει τα χρόνια του Γκέραντ, τότε θα σκεφτεί να φύγει από εκεί. Γιατί του ταιριάζει η ομάδα από.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάνω μου.
2: Η ψυχολογία δηλαδή τη πάντα του Κόντι βγαίνει στο γήπεδο. Κατάλαβες, και αυτό που είπε ο άλλος, πρέπει να είχε να κάνει συμφωνία με τον Ολυμπιακό να μην παίξει. Αλλά του βγαίνουν και οι αλλαγές. Βγαίνουν και αλλαγές. Φαίνεται, μυρίζει, το έχει, τέχει μυρωδιά. Δεν είναι τελείως. Λοιπόν, αυτά και.
1: Έγινε πάνω μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
2: Περίμενε κάτι. Έλα. Η αναστησία που έχετε στο τηλεφωνικό κέντρο είναι μανεκέν. Με άριστα το 10 παίρνει 11.
1: Εσύ που το ξέρεις.
2: Κάτι ξέρω κι εγώ.
1: Τι λες, ρε Θήρη, όλα τα ξέρεις. Υποκλίνομαι, όλα τα ξέρεις.
2: Κάτι ξέρω. Εγώ ξέρω κι άλλα, αλλά δεν τα λέω.
1: Αναστασία λέει ότι είσαι μανεκέν και του λέω, πού ξέρεις, την έχεις δει την κοπέλα προφανώς, έχει δει. Ρε τι γίνεται με την Αναστασία, θράψει κάνει. Λοιπόν, έγινε πάνω μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Έτσι λίγο, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος από το Περιστέρι, ρε εσύ μου λέει τα παίρνεις από το Μαρινάκι. Επειδή είπα για το σύνθημα με το Μεντιλίμπα, γιατί δεν μου κάνεις και την ερώτηση αυτή την περασμένη Κυριακή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το αν λοιπόν λέω κάτι σημαίνει ότι τα παίρνω από το Μαρινάκι, από τον Αλαβούσο κλπ. Κακώς φωνάξανε σύνθημα για το Μεντιλίμπαρ. Τι να κάνουμε, αφού αυτή είναι η άποψή μου όταν έχεις ένα καινούριο προπονητή. Μπορείς να έρθεις λίγο στη θέση του προπονητή, να την πατάς, να χάνεις από τον Όφη και να ακούς το γήπεδο. Όσοι φώναξαν, δεν φώναξαν όλοι. Να ακούνε το όνομα του προηγούμενου προπονητή. Ή έλα στη θέση του. Και αν ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την εμφάνιση, ο Αλγουαθίλ έφταιγε. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, ειδικά με τη Γιαγκελόνια του δευτέρου μηχρόνου, που ήταν εξαιρετικός. Βλέπω και την ώρα, έχω και τον Γιώργο από το Λονδίνο. Προηγείται, έλα Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου.
3: Θέλω να πω κι εγώ για την Αναστασία. Δεν ξέρω αν είναι μανικέν, αλλά καλό. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω και από γυναίκες. Και για να δω κάποια μανικέν, πρέπει να πιω και κανένα δύο ίσια. Το πρωί που πίνω καφέ.
1: Ωραίο. Ρε Αναστασία, τι μας έχεις κάνει, Αναστασία, εδώ πέρα.
3: Είναι όμως πολύ ευγενική.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Πολύ ευγενική και αυτό οφείλουμε να σου το χρεώσουμε.
1: Πάντως είναι κούκλα, άκουψου λόγω τώρα.
3: Δεν υπάρχουν άσχητες γυναίκες. Υπάρχουν, σου έχω ξαναπεί, άντρες που δεν πίνουν.
1: Και η ωραία γυναίκα φαίνεται το πρωί που ξυπνάει.
3: Έτσι. Ο Φούλαρης ξέρει μόνο.
1: Α, μπράβο.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Επειδή άκουσα εκεί τον κύριο Βασίλη από το Κιάτο που πάει και βλέπει τον Μπέλετα Κιάτο και πάει και για ψάρεπα. Ναι, άκουσε, ναι. Πριν πω οτιδήποτε. Και άκουσα και είπε, λέει, πήγε η θύρα 13 και ρώτησε η θύρα 13 να ρωτήσει τον Ολυμπιακό αν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αν δεν ρωτήσει τον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρει. Και προ 5 χρόνια ήταν 8 βαθμούς μπροστά, ήρθε στο Καραϊσκάκι και το χάσε.
1: Ναι.
3: Οπότε καλά θα κάνει να πάρει ένα τηλέφωνο το Μαρινάκι και να πει: Μαρινάκι, θα μας αφήσει να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Άμα σας αφήσει ο Μαρινάκι, θα πάρετε. Αλλιώς πρωτάθλημα δεν έχει. Να το ξέρετε. Εμάς θα ρωτάτε αν θα πάρετε πρωτάθλημα. Τέλος αυτός. Για την Τζέλσι. Άκουσε με, ρε φίλε. Απήρθε στο Εμιρέτς και έχασε 2-1. Νίκη δεν έχει κάνει.
1: Δηλαδή
3: η Χάλ είναι μεγαλύτερη ομάδα.
1: Να σου πω, μπορείς να απαντήσεις εσύ αντί για μένα, γιατί έχω 2-3 μηνύματα, αλλά δεν έχω προλάβει ούτε να πω. Μου γράφουνε πολύ για το Millwall West Ham.
3: Άστο, φίλε. Άστο.
1: Απάντησε εσύ για μένα που τα ξέρεις καλύτερα.
3: Λοιπόν, άκουσα με κάτι.
1: Millwall West. Μα μου λέει τώρα ο Κώστας, είναι δυνατόν να κάνουν έτσι β' εθνική. Τι λες, ρε Κώστα, ξέρεις τι μιλάμε, Millwall West Ham, άστο.
3: Λοιπόν, οι Millwall αντιπροσωπέ συγκεκριμένοι είναι οι ακροδεξιοί φασίστες με τα ξυρισμένα κεφάλια.
1: Μπράβο.
3: Εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
3: Οι οποίοι γράφαν στα σπίτια τους 30 χρόνια, no dogs, no blacks. Mm. Όχι σκυλιά και όχι μαύροι. Και το West Ham είναι η ομάδα των εργατών, των φιλελευθέρων, των δημοκρατών. Οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το immigration, δηλαδή έχουν δεχτεί τους ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες, γιατί και μιλάνε για την Αγγλία, αλλά το κλασικό φαγητό των Άγγλων είναι fish and chips και McDonald's. Αν δεν υπήρχε η ελληνική κουζίνα, η λιβανική κουζίνα, η γαλλική κουζίνα, ακόμα θα ήταν στα δέντρα πάνω. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν, μια χαρά τα είπες, γιατί αντί να απαντήσω εγώ. Αλλά να σου πω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί λέγε 45, δεν λες για τον Ολυμπιακό.
3: Λοιπόν, τελειώνω πολύ γρήγορα. Ναι. Ολυμπιακός απίστευτος για αυτό το παιχνίδι. Όχι όμως αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε κεφάλι, θα το δούμε. Τρομάξανε κάποιοι. Τσιμεντερίδης αύριο, γράψτο. Λοιπόν, θέλω να δω αύριο αν δεν πάρει πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εγώ το παίζω και το κερδίζω. Ή κόκκινη κάρτα θα κερδίσει. Ψάχνω να βρω ένα παιχνίδι να κερδίσει χωρίς πέναλτι και χωρίς κόκκινη κάρτα. Και για να το τελειώσω, γιατί είναι το ουσιαστικό, οι δηλώσεις του Ιμανόλο. Οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις ήττες, ούτε στις νίκες. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε Γιώργο?
1: Αυτό είναι γενικό. Δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό ή τον Αλγουαθίλ.
3: Ναι, αυτό το είπε όμως.
1: Ναι, καλά αυτό... έκανε και το πει. Καλά, καλά.
3: Αυτό είπε, ότι οι μεγάλες ομάδες δεν μένουν ούτε στις νίκες, ούτε στις νίκες. Παρακάτω.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Ξέρω ότι κάποιοι από την Τετάρτη το βράδυ λένε καλά να στηθήκαν αυτοί. Λοιπόν, μάγκες, θα το ξέρετε. Το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, το έχει υποχρέωση. Μπορεί να μην σας αρέσει, να είναι προκλητικό για σας. Αλλά είναι αυτός που το έχει καλουπώσει, όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης τον Πλαταμόνα, το έχει χτίσει, το έχει εμπεδώσει και το διδάσκει για τους επόμενους. Για να το πάρετε λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι, μπορεί να είσαστε καλύτερη ομάδα, θα πρέπει να είσαστε, αλλά θα ρωτάτε τον Ολυμπιακό. Φίλε, καλό υπόλοιπο,
1: καλό
3: Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Κώστα, λες ο Αλγουαθήλ είναι ξένος, σιγά μην κατάλαβε, μα με τη Λίμπερ φωνάζανε. Τι να θέλει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει το όνομα με τη Λίμπερ. Για όνομα του Θεού, δεν είναι χαζός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κύριε Μπρόκο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Κώστα μου. Ο Διονύσης λέει, να δεις που η Θύρα 13 θα αποθεώσει να λοφούζω μετά το χθεσινό και με το που γίνει και ο Βοτανικός από εχθρός θα γίνει ευεργέτης. Κοίταξε να είσαι ο κόσμος. Δεν λέει αποτελέσματα. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Αν τώρα ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, λογικό είναι, γιατί έχει βάλει λεφτά ο Λοφούζος, πήρε πολύ καλούς παίκτες, δεν το συζητάμε. Επομένως, το αποτέλεσμα. Όλα γίνονται για το αποτέλεσμα. Ωραία. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης λέει, διέκρινε ένα ξενέρωμα στο Γιάρεμτσουκ μετά τον γκολ, είχε ένα παγωμένο χαμόγελο σαν να μην χαιρόταν. Δεν νομίζω, δεν νομίζω, γιατί τώρα δεν αρπάξει την ευκαιρία. Δεν έχει πάει πουθενά, δεν πήγε πουθενά. Δηλαδή το συμφέρον του θα κοιτάξει. Τι θα κάνει? Έχει μείνει στον Ολυμπιακό, βλέπει ότι ο Ελκάμπ είναι τραυματίας, έχει τον Γκονσάλες, θα παίζουν και οι δύο τους. Θα δείξει βέβαια, θα φανεί και στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από τα Στήρα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
6: Αγία Παρασκευή.
1: Α, Αγία Παρασκευή, εντάξει, Αγία Παρασκευή.
6: Θα ξεχειμονιάσω εδώ.
1: Εντάξει, πάντως τα Στήρα ισχύουν, τα Στήρα.
6: Όταν το καλοκαίρι, τώρα το χειμώνα δεν θα πάω.
1: Λοιπόν, ωραία.
6: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
6: Καλά είμαι, μωρέ, τι να κάνω. Εγώ νόμιζα ότι να δει με 5, γι' αυτό πήρα.
1: Ναι, τώρα είναι, έχει πάει 12-3, ναι, ναι. Ακόμα κόσμο δεν το έχει μάθει.
6: Μου το πει, κοπέλα, Τι έκανε αυτό ο Όφινα?
1: Ναι, έκανε τρομερή νίκη. Και εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα για νίκη.
6: Όχι, εγώ το περίμενα τον Όφι, γιατί έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Και εδώ και στον Ολυμπιακό, τι μου λες τώρα, τον πάω καπάνω στην Ισοπαλία ένα πόσο ήταν.
1: Ναι, ήταν και μάτς ειδικών συνδικών, μέσα στη βροχή, τρέχουνε, δύσκολο. Ναι.
6: Τρέχουνε πολύ, πάρα πολύ τρέχουνε. Δεν αφήνουνε περιθώριο για τίποτα να έχουμε.
1: Έτσι.
6: Γιώργο, ξέρεις τι ήθελα. Ήθελα να μιλήσουμε ιδιαίτερως για κάτι που θέλω.
1: Ναι.
6: Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ωραία, ναι, θα σας πάρω εγώ κάποια στιγμή, θα σας πάρω τηλέφωνο και Δημήτρη.
6: Να μην σου πω τώρα τι θέλω.
1: Όχι στον αέρα, όχι στον αέρα. Αυτά είναι προσωπικά, για όνομα του Θεού.
6: Ναι, θα περιμένω, θα περιμένω. Πρέπει να με πάρεις γιατί πρέπει να σου πω, είναι επίγον να σου πω.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
6: Έγινε Γιώργο, καλή δουλειά.
1: Έγινε, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια όσο έχουμε χρόνο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα από αύριο πάλι μέρα είναι, εδώ θα είμαστε για κι άλλα τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια ξεκινάει το μάτς, προσπαθεί έτσι να παίξει το ποδόσφαιρο του Αλγουαθίλ με την μπάλα κάτω, γιατί όντως αυτό τον βλέπουμε ότι παίζει. Είχε τα κενάκια του, ειδικά από αριστερά, γενικά εκεί έχει θέμα στην άμυνα από αριστερά. Και δέχεται αυτό το γκολ. Βέβαια είχαν προειδοποιήσει και με δοκάρι. Δέχονται το γκολ και λες τώρα τι γίνεται. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός δεν πανικοβλήθηκε. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός Όφη έφαγε το γκολ, γύριζε πίσω, δεν ξέραν τι να κάναν. Αρχίσαν και τα συνθήματα για το Μεντιλίπαρ και η ομάδα δεν ήταν καλή. Αντίθετα έδειξε χαρακτήρα. Και ευτυχώς που τελείωσε το ημίχρονο 1-1, γιατί αλλιώς να πας στα ποδητήρια με 0-1 και αλλιώς με 1-1. Τώρα εκεί τι υπόθηκε, τι έγινε, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μπήκε ένας Ολυμπιακός αφηνιασμένος. Τους κατάπιε τους Πολωνούς. Και αυτοί βέβαια επιμείνανε πολύ στο να χτίζουν παιχνίδι από τον τερματοφύλακα, τον Αμπράμοβιτς. Για μένα το παράκαναν και το πλήρωσαν. Ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, πολλές προσωπικές μονομαχίες. Μ' άρεσε πολύ το κάθετο παιχνίδι, μ' άρεσε πολύ τα άκρα. Κατάλαβε ο Αλγουαθίλ ότι πρέπει να παίζεις όταν διαθέτεις παίχτες ακραίους, να παίζεις με ακραίους. Δηλαδή ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι ο Γιαμάλ. Έτσι. Όμως έχει το απρόβλεπτο. Μπορεί να αλλάζει το κορμί του ανά πάσα στιγμή κατεύθυνση και μπερδεύει και την αντίπαλη άμυνα. Ο Μπέιλι δεν είναι έτοιμος. Αλλά τον είδατε πριν τον γκολ του Γιάρεμτσουκ πώς έχει απασχολήσει δύο παίχτες. Όλα ξέρετε παίζουν. Η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μπέιλι, αν βρει τα πατήματά του, αποκτήσει ρυθμό, θα είναι σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Ζέλσον, ενδεχομένως να ήθελε και έναν άλλο ακραίο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πολύ καλό υλικό. Και είδατε τον Αλγουαθίλ, είδατε ότι δεν έπαιξε με Πουέρτα Φρόιλερ, παίζει Φρόιλερ Έσε. Ο Φρόιλερ κομπιούτερ, ο Έσε τον βλέπετε λίγο πιο μπροστά και βάζει και τον Πουέρτα προς το τέλος του αγώνα. Εγώ περιμένω ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξει και με τους τρεις. Δηλαδή με το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει εξαιρετικό υλικό. Πλούσιο υλικό, πλούσιο ρόστερ. Ό,τι είπα για τον Παναθηναϊκό με τον Ίστρουπ, λέω και για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τον δει 4-2-3-1. Μπορεί να τον δει 4-3-3. Μπορεί και 4-4-2 αν θέλει να παίξει Γκονσάλες και Γιάρεμτσον. Και μάλιστα τώρα στην Ελλάδα έχει και τον Μάριους που τον πήρε από την Τουρκία. Έχει καλές συστάσεις. Δεν το ξέρω το παιδί. Να σας πω ότι έβλεπα τουρκικό πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω. Έχει καλό βιογραφικό. Και βλέπετε και τον Μπάουκ, τι πήρε δύο Αφρικανούς θηρία. Τον Εντιαγιέ και τον Μπάντζα. Τον Σενεγαλέζο, που αυτός, εντάξει, αυτό τον ξέρουμε. Είναι πολύ γνωστός παίκτης, καλός παίκτης. Άρα λοιπόν τώρα ως προπονητής έχεις πολλές επιλογές. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Δικαιούται την ανατροπή με το σπαθί του. Θα μπορούσε να έχει κάνει και τρίτο γκολ και το δοκάρι με τον Ρέτσο. Και βέβαια ξεκίνησε με το δεξί. Δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι μόνο ευαθμοί, είναι και για ψυχολογικούς λόγους. Διότι για φανταστείτε τώρα τον Αλγουαθίλ να πηγαίνει σε μια ομάδα που δεν είναι δική του, δεν έχει κάνει μεταγραφές, πάει με τον Όφη, είσαι Ολυμπιακός θεωρητικά ανώτερος, την πατάς, ακούς τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, έρχεται το πρώτο ευρωπαϊκό, ξεκινάει το παιχνίδι, δέχεσαι γκολ. Σου κόβονται τα πόδια, λες τι κάνω τώρα. Και όμως ο προπονητής αντέδρασε και σταμάτησε ο Ολυμπιακός, για μένα είναι το πιο βασικό απ' όλα, να κάνει σέντρες. Θα μου πει κάποιος, το γκολ του Γιάρεμτσουκ δεν ήταν από σέντρα του Φρόιλερ. Δεν μιλάω για αυτές τις σέντρες, τις λογικές, τις ποδοσφαιρικές που είναι μες στο παιχνίδι. Μιλάω τώρα για τις γιώμες. Ότι δεν έχεις εναλλακτική να κυκλοφορήσεις την μπάλα, να παίξεις κάθετα, να παίξεις γρήγορα, είτε από τον άξονα είτε από τα άκρα, και να δίνεις μία στην μπάλα και όποιος τη διεκδικήσει μήπως κάνουμε κάποια φάση. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Και το έλεγα πολλές φορές όταν ήταν προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Υπήρχαν μάτς που μου άρεσε ο Ολυμπιακός στο Champions League ειδικά, υπήρχαν μάτς που δεν μου άρεσε καθόλου. Ο Αλγουαθίλ αυτό το οποίο είδα, ότι ενώ βρέθηκε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ, δεν τον πήρε από κάτω και είπε στους παίκτες ότι θα παίξουμε έτσι, κάθετα, γρήγορα, και έτσι έπαιξε. Και ήταν πολύ παθιασμένος, ήταν πολύ αποφασισμένος, κάνανε τάκλιν, δεν υπήρχε η αγγελωνία στο γήπεδο, τίποτα δεν έκανε. Με το σπαθί του Ολυμπιακός. Αλλά το θέμα βέβαια είναι να υπάρχει μια συνέχεια. Πας τώρα αύριο στη Λιβαδιά, θα έχεις 2.500-3.000 Ολυμπιακούς, δεν μπορείς ας πούμε να μην πάρεις τον αγώνα. Εάν θέλεις κάτι να πετύχεις, ήδη έχεις διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό, που θεωρητικά θα περάσει από την Καλαμάτα, από την Νίκαια που παίζει με την Καλαμάτα. Θεωρητικά πάντα. Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, σαν Ολυμπιακός πρέπει και να πάρεις αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και να έχεις μια συνέχεια ως εικόνα ομάδας. Να δείξεις ότι έχεις υλικό και ότι μπορείς να πετύχεις 5 πράγματα. Εντάξει, έχουμε να πούμε κι άλλα αύριο. Να δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, επειδή ήρθατε τώρα πολύ στην παρέα μας, θυμίζω ότι έχει Ατρόμητο και Κηφισιά στις 7 και Άρης Ηρακλή 7.30. Είναι το πρώτο ντέρμπι μετά από χρόνια, γιατί αποσύρεσε ο Ηρακλής ανάμεσα στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος προερχόταν από είτε από την ΑΕΚ είτε από τον ΠΑΟΚ, και παίζει τώρα με τον Ηρακλή. Και επίσης τώρα για τους φίλους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, για τον μπάσκετ. Σήμερα στις 8 έχει Super Cup τελικό. Γιατί να μην πάρει ένα τίτλο ακόμα Ολυμπιακός και να κάνει τον double. Και παίζει με τη Ρεάλ.
5: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις την αδιαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
8: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114,
11: Αγρίνιο έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
12: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
13: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
14: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
15: Ζήνω, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
20: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
21: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλώς ορίσατε! Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οι επιστροφές ολοκληρώνονται, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, τα ξυπνητήρια έχουν πλέον αναλάβει κανονικότατα υπηρεσία και κάπου εδώ αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι το από Σεπτέμβρη που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ήρθε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω. Ξεκινάμε μαζί τη νέα αντιστροφή μέτρηση του Media Inspector του ελληνικού Top 40. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές αλλαγές. Νέες εισόδους, τραγούδια που ανεβαίνουν, άλλα που χάνουν έδαφος, αλλά στην κορυφή έχουμε δύο πολύ γνώριμους μονομάχους. Ξεκινήσαμε όπως πάντα από το νούμερο 40, μόλις άφησαμε πίσω μας τον Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έχουμε παράλληλα και κάτι πολύ ξεχωριστό. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη 30 χρόνια καριέρας. Έτσι, σε κάθε τέλος ημιώρου, εδώ στο Top 40, θα βγαίνουμε για λίγο εκτός της λίστας και θα θυμόμαστε μια μεγάλη επιτυχία του. Αλλά πρώτα, ξέρεις, έχουμε 40 τραγούδια να μετρήσουμε. Το νούμερο 40 μόλις το είχαμε, φύγαμε για τα επόμενα.

0: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Πριν από λίγο ο Γιώργος Κακοσέος και η Σανότερα στο 37. Και πριν το Γιώργο είχαμε την πρώτη από τις πιο φρέσκες παρουσίες της Σαραντάδας. Τον Δήμο Αναστασιάδη με τη νέα του επιτυχία Απόφασή σου στο νούμερο 38 από το νούμερο 43 της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα επόμενα λεπτά θα βγούμε εκτός Top 40 για να συναντήσουμε αρχικά ένα ολόφρεσκο σε κυκλοφορία κομμάτι με την Κατερίνα Στικούδη που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single Το Είδωλό Σου. Ένα εκρηκτικό dance pop anthem που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής για την ίδια. Αμέσως μετά η επόμενη στάση εκτός Top 40 είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Αντώνη Ρέμο. 30 χρόνια τραγούδι, live, ιστορίες και επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με ολόκληρες εποχές. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη και εμείς ξεκινάμε το δικό μας μικρό μουσικό αφιέρωμα με το πρώτο του μεγάλο hit από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Το διαχρονικό «Τι ήμουν για σένα».
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: Energy 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-2737.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Ζωή Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41.

0: άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε. Κλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Ελληνικό το Ford από το Media Inspector και την IFBI. Φωτιά στη νύχτα, μας είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το νούμερο 35. Και εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 29, τώρα χάνει 6 ολόκληρες θέσεις. Και κάτι ακόμα άλλαξε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χατζηγιάννης είχε κάνει κατάληψη σε 2 συνεχόμενες θέσεις. Αυτό που λέμε back to back στο 29 και στο 28. Τώρα τα δύο τραγούδια χωρίζονται αρκετά. Θα το δούμε στην πορεία. Μπροστά μας το νούμερο 34, πολύ ωραία επιτυχία από το Kel, Lila και Beyond. Έλω σε λίγο αναμένουμε ψηλότερα τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Ήβη Αδά.

Μόλις άφησαμε πίσω μας το νούμερο 31 την Ήβη Αδάμου με το Ξέλο Γιάστρα, ενώ ο Πέτρος Ιακωβιδής θα πήγε τέλεια στο νούμερο 32, σταθερότατο ακριβώς στην ίδια θέση σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Κυριάκος Μαλαγκός στο ελληνικό Top 40. Προσέξτε παρακαλώ τον Πέτρο Ιακωβιδή, γιατί σήμερα θα τον ακούσουμε αρκετά. Έχει το έτσι, έχει μάθει ψηλότερα και ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει η νέα είσοδός του μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Προς το παρόν βγήκαμε για λίγο εκτός κατάταξης, ακούγοντας λίγο νωρίτερα ένα ολόφρισκο remix στο Amazing από Σιντάρτα και Ρακ. Τώρα συνεχίζουμε με τον Αντώνη Ρέμο. Τον έχουμε σήμερα και μέσα στο Top 10, όμως λόγω των 30 ετών καριέρας του, σε κάθε ημίωρο ανοίγουμε και ένα διαφορετικό κεφάλαιο από τη διαδρομή του. Είναι στιγμές από εκείνα που όταν αρχίσουν οι πρώτες νότες, ξέρεις, δεν χρειάζεται καν το Σαζάμ για να αναγνωρίσεις ποιο τραγούδι έρχεται. Εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: μάτια. Energy, energy, energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
12: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στο μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
17: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Και να το τραγούδι που σας έλεγα. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 30 και νέα είσοδος στο Top 40. Μάλιστα, ο Ιακωβίδης έχει λόγο να χαμογελάει διπλά, για την ακρίβεια τριπλά. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχει τρία τραγούδια μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Στο νούμερο 32 το Τέλεια, στο 30 αυτό που ακούσαμε, παγκόσμιο φαινόμενο, και ένα ακόμα που αναμένουμε αύριο στο νούμερο 16. Πάμε τώρα στο νούμερο 29. Εκεί έχουμε έναν από τους κερδισμένους της εβδομάδας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνει δύο θέσεις με το Ό,τι πιο όμορφο. Αμέσως μετά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίνο, ντουέτο με την Τζοσεφίν.

0: ήμασταν στο νούμερο 26 όπου επέστρεψε η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι όπου ανεβαίνει μια θέση από το νούμερο 27 στο νούμερο 26. Μικρό βήμα για το τσάρτ αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα ο Νίνο και η Τζοζεφίν, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο ντουέτο με το τι κάνεις στο νούμερο 27. Βέβαια εδώ η απάντηση του τσάρτ είναι κατεβαίνω λιγάκι αφού την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 25. Πάμε τώρα στο νούμερο 28, εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά μένει ακριβώς εκεί που ήταν, απόλυτη σταθερότητα, ενώ ο Χρήστος Μενιδιάτης στο νούμερο 29 κέρδισε δύο θέσεις. Λίγο πριν φύγουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, κάνουμε παράλληλα τρίτη στάση στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου και έχουμε επιλέξει ένα από εκείνα τα τραγούδια που ο τίτλος του έγινε σχεδόν καθημερινή ατάκα. Μα δεν τελειώσαμε. Θυμίζω, Αντώνης Ρέμος live στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: χάσαμε. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-160. Τηλέφωνα 2641-3068-96.

0: δυνατές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
5: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια στο νούμερο 25, μία θέση ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στην τελευταία τετράδα της πρώτης μας εκπομπής με Ελένη Φουρέιρα, Ρία Ελληνίδου και τη Γαρμπίκη Ανδρομάχη, άρωμα γυναίκας. Στο νούμερο 24 θα συναντήσουμε το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα που παραμένει σταθερό. Στο νούμερο 23 όμως έχουμε αλλαγή. Η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι χάνει τρεις θέσεις από το 20 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πέσει στο 23. Και μετά έχουμε δύο τραγούδια που βρίσκονται πραγματικά δίπλα-δίπλα στην μάχη του Airplay.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Ήμασταν στο νούμερο 21, ακούσαμε την Ανδρομάχη που έκανε σούσουρο. Λίγο νωρίτερα βρήκαμε την Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο στο 22 και στο 23 συναντήσαμε την Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 24 συναντήσαμε επίσης σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στην αυριανή δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 με τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπούμε στις 20 μεγαλύτερες και θα δούμε αν ο Θοδωρής Φέρης κατάφερε να κρατήσει την κορυφή. Πριν κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, Ρέμος ξανά. 30 χρόνια καριέρα σημαίνουν ότι μπορείς πραγματικά να μείνεις μαζί του και να βρεις δεκάδες τραγούδια που όλοι και όλες έχουμε κάποτε τραγουδήσει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Τα λέμε και πάλι αύριο, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Πουρέ πατάτας έχεις φάει σίγουρα. Πουρέ γλυκοπατάτας όμως,
3: αν δεν έχεις φάει, χάνεις.
2: Όχι μόνο σε γεύση, χάνεις και το μαγκάνιο που περιέχει η γλυκοπατάτα, που είναι σύμμαχος της υγείας και της νεότητας του δέρματός μας. Και επειδή ούτε ένας μήνας δεν πέρασε από τις διακοπές και νιώθεις ήδη πτώμα, ένα φυσικό lifting το χρειάζεσαι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol Bananes 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
1: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
1: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 20 από το 17 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το Διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για 2 ώρες. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και ανεβαίνουμε προς την κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 1 βρισκόταν ο Tame Impala με τον Dracula. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Ordinary από τον Alex Warren, ένα κομμάτι που είχε λάβει πάρα πολλές υποψηφιότητες μέσα στη χρονιά που διανύουμε. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, στο 19 από το 20 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, Κατσαή και Γκαμπριέλα.

Olivia Dean και So Easy to Fall in Love. Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι κανείς να ερωτευτεί. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το συναντήσαμε στη 17η θέση από το 18 που βρισκόταν στην προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην 18η θέση, να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την περασμένη εβδομάδα βρισκόταν στο 19 και πάμε μία θέση πιο πάνω, στο 16. Στο νούμερο 16 λοιπόν συναντάμε τον Alex Warren με το Fever Dream. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που μεταδίδονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη χώρα μας. Στο 16 λοιπόν ο Alex Warren, τον οποίο συναντάμε για άλλη μια φορά στην πρώτη κοσάδα με το Fever Dream.

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
11: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: DJ's Hot Choice. Hot. Hot. Choice.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο, το φαρμακοποιό.
1: Το Media Inspector Top 20.

Gone, gone, gone. Η συνεργασία του Teddy Swing με Dylan Cesari, άλλος DJ και παραγωγός David Guetta. Σταθερό στο 15 αυτό το κομμάτι. Και είμαστε και πάλι εδώ να σας πούμε ότι παρουσιάζουμε για 2 ώρες το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα. Είμαστε μαζί. Καλωσορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Και πάμε μία θέση πιο πάνω. Στο νούμερο 14, σταθερό επίσης. Ένα κομμάτι που στην αρχική του μορφή ανήκε στον Γάλλο Stromae. Εδώ όμως διασκευάστηκε κατά κάποιο τρόπο χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, στην AI δηλαδή, από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams. Παπαούτε, σταθερό στο 14 για αυτή την εβδομάδα.

Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτό τον καιρό, ο Viral Dati, που ξεκίνησε να ανεβάζει κομμάτια στο TikTok και έγινε πασίγνωστος από άκρη σε άκρη με το Take Me There στο νούμερο 12. Στο νούμερο 12 αυτή την εβδομάδα, από το 13 που βρισκόταν την περασμένη, να σας πούμε ότι η Dati έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Death Disco στις 30 Οκτωβρίου για ένα μοναδικό show που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Στην 13η θέση από τη 12η που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Bad Bunny με το Nuva Yol. Και πάμε στο νούμερο 11. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 11 λοιπόν, η συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού Uzel μαζί με τον Solto. Solto, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Afro House γαλλικής σκηνής. Jamaican Bam Bam.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
9: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί εδώ στο The National Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, ήταν η Ray με το Where is my husband. Να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στο νούμερο 11. Και πάμε στο 9. Ένα κομμάτι που είναι βασισμένο σε κάτι παλιότερο και πολύ αγαπημένο. Θα σας θυμίσει σίγουρα το Insomnia των Faithless. Από το τελευταίο άλμπουμ της BB Rexha, Dirty Blonde, New Religion.

Stars και Just Might στην 7η θέση για αυτή την εβδομάδα, από την 6η που βρισκόταν την προηγούμενη, από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, The Romantic, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες, το Φεβρουάριο συγκεκριμένα, τέλος Φεβρουαρίου αν θυμάμαι καλά. Στα 7 λοιπόν ο Bruno Mars, στο 8 μια θέση πιο κάτω συναντήσαμε τον Ουζέλ, να το σκεπάλει Ουζέλ, μαζί με την τραγουδίστρια των 90s και της δεκαετίας του 2000, την Ultra Nate, Moving to the Sun. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας. Πάμε στην 6η θέση, όπου συναντάμε την συνεργασία Another με τον 54 Ultra από το New Jersey, μας έρχεται, και το Talk to You.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα. δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
10: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27-137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένα πάρα πολύ ωραίο και μελωδικό τραγούδι από την Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρασέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Έχουμε πίεση ως την πρώτη πεντάδα, νούμερο 5 λοιπόν η Taylor Swift σταθερή με το Fate of Ophelia και πάμε μια θέση πιο πάνω. Το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα είναι αποτέλεσμα της AI, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τραγούδι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό πραγματικός καλλιτέχνης, αλλά απλά η AI. Είναι μόδα. Για να δούμε θα περάσει. The Second Voice και Let Me Be, σταθερό στην τέταρτη θέση.

0: Die Die, η συνεργασία της Σακίρα με τον Ιγυριανό Μπέρνα Μπόι, ένα τραγούδι που είχαμε συνδέσει με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα. Στη δεύτερη θέση, ανέβηκε μία θέση δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, στο 3 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στη δεύτερη θέση αυτή τη εβδομάδα. Ενώ ακριβώς αντίστροφα έχουν τα πράγματα με την Ζέινα και το Ζάναντο στην τρίτη θέση αυτή την εβδομάδα από τη δεύτερη την περασμένη. Έπεσε δηλαδή μία θέση. Να ανακεφαλαιώσουμε πριν από την κορυφή, στο νούμερο 20 Alex Warren και Ordinary, στο νούμερο 19 Κατσάι και Γκαμπριέλα, στο νούμερο 18 Mr. Not It All από τον Teddy Sims, στο νούμερο 17 So Easy to Fall in Love από την υπέροχη Olivia Dean, στο νούμερο 16 Alex Warren και πάλι με το φίλο αυτή τη φορά, και πάμε στο νούμερο 15 Gone Gone Gone Teddy Sims με Tones and I σε παραγωγή David Guetta, στο νούμερο 14 Papa Ute Afro Soul, στο νούμερο 13 ο Bad Bunny με το New Vajol. Και πάμε στο 12. Στο 12 συναντάμε τον Ντάτι που στις 30 Οκτωβρίου θα έρθει και στη χώρα μας για ένα μοναδικό show. Ο Ντάτι που έγινε γνωστός χάρη στο TikTok με το viral Take Me There. Στο νούμερο 11 Jamaican Bam Bam από τον Uzel και τον Solto. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 η Ray με το Where is my husband. Στο νούμερο 9 BB Rexha και Faithless με το New Religion. Στο νούμερο 8 Uzel, να το σκεπάλει Uzel με την Ultra Anathemus εδώ, Movie to the Sun. Στο νούμερο 7 Bruno Mars και I Just Might. Στο 6 Another και 54 Ultra, Talk to You. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4, The Second Voice και Let Me Be. Στο νούμερο 3, Ζέινα και Ζάναντο. Στο νούμερο 2, Σακίρα και Μπέρνα Μπόι, Die Die. Και πάμε στο νούμερο 1.
1: Playing only the best music in the world. This is your number 1.
0: Έχουμε χάσει το λογαριασμό ούτε και ξέρω πόσες εβδομάδες αυτό το υπέροχο τραγούδι του Tame Impala, του Αυστραλού Kevin Parker, έτσι είναι το όνομά του, βρίσκεται στην κορυφή. Tame Impala και Dracula. Για το 2ωρο που πέρασε, στην παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα με όλες τις top 20 επιτυχίες μαζεμένες με τη βοήθεια του Media Spector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε μαζί. Καλή συνέχεια.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1086 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης, Ειρήνη Μίκροβα. Σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά και στα στομάχες για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας. Με κομψότητα και φαντασία, στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Τι είσαι εσύ, το όνομά σου πρώτα.
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Πώς?
1: DJ Bill Cell, Cell, Bill Cell.
0: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε.
1: DJ Bill Cell, Cell, Cell. In the mix, in the mix, in the mix. Why?

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε. No.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γήινης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γήινης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση

Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

sexy, be

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάγκη: είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Η ώρα είναι 8. Και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια σου. Δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
11: Energy 94,2. 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
2: Wait a minute.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Σάκη Μπουζούνη, δώσ' το.

0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Σιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Σιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο, έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, τεχνίσια και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
2: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
3: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
2: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
3: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Radio. Δυναμώστε. Δυναμώστε. Turn on. Tune in. It's club time.
1: It's club time.
0: Club time. On energy.
2: 3, 2, 1, 0. Ignition.
1: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzdounis. Energy mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Καλή ακρόαση.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά το Energy Mix με τον DJ Σάκη Μπουζούνη.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Πουρέ πατάτας έχεις φάει σίγουρα. Πουρέ γλυκό πατάτας όμως,
3: αν δεν έχεις φάει, χάνεις.
2: Όχι μόνο σε γεύση, χάνεις και το μαγκάνιο που περιέχει η γλυκό πατάτα, που είναι σύμμαχος της υγείας και της νεότητας του δέρματός μας. Και επειδή ούτε ένας μήνας δεν πέρασε από τις διακοπές και νιώθεις ήδη πτώμα, ένα φυσικό lifting το χρειάζεσαι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
0: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
10: Οι καλύτεροι DJs
11: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
12: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
11: Energy 94,2. 94,2.
10: Οι DJs του Energy 94,2
11: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
10: Δυναμώστε!
11: Δυναμώστε! Γιατί η διασκέδαση στον Energy δεν σταματάει ποτέ!
13: Turn on! Tune in! It's club time!
14: It's club time! Club time!
13: On Energy!
15: Wait a minute!
13: Hear this!
16: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
17: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γίνης. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: καλύτεροι DJs
1: στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω πόδια σου να μην σε χάσω.
1: Energy 94,2. 94,2.
0: Οι DJs του Energy 94,2
1: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Μισό λεπτό. Λίγο φως. Τόσο. Φτάνει. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρήκα. Ladies and gentlemen, να σας πω δύο λόγια δικά μου. Ξαφνικά κατάλαβα πως εγώ τη ζωή μου τη βρίσκω σε αυτό το ανάμεσα. Παιδί της νύχτας και πιστός του φωτός. Γκουτσι φόρεμα, κοινό πνεύμα φτηνό. Πότε να φεύγω για μένα και πότε να θέλω να γυρίσω. Ό,τι ζούμε ως κενό, μπορεί να το ζήσουμε και ως θαύμα. Στον έρωτα, στη ζωή, στο μήλα μου. Φίλες και φίλοι, απόψε θα γεμίσουμε κάθε κενό. Θέλω να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε κάθε ενδιασμό και προβληματισμό. Να κοιτάξετε τον άνθρωπό σας στα μάτια, να κοιτάξετε και άλλους ανθρώπους στα μάτια. Δεν πειράζει. Να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με σεβασμό, αυτοσεβασμό και άσκηση της ελεύθερης βούλησης. Γιατί όλα έξω είναι ένα κενό. Και εδώ μέσα είμαστε ο ένας για τον άλλον ένα θαύμα. Είναι θαύμα και είμαι ευγνώμων στο Θεό που βρισκόμαστε τόσα χρόνια. Που αντέχουμε να φτάνουμε στην υπερβολή. Που ανταμώνουμε ξένοι και γινόμαστε λατρεμένοι. Γιατί όλο αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί όλο αυτό αγαπώ σημαίνει. Και το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα.
2: Hello! Hello!

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο DJ Σάκης Μπουσδούνης και σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής αποφάσισα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες. Έτσι απλά για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή μια φωνή που συντρόφευσε γενιές ανθρώπων. Ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές, αλλά και τις δύσκολες στιγμές μας. Τα τραγούδια σου, Γιώργο, θα μείνουν εδώ, να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις φωνές μας, στις αναμνήσεις μας και στα τραγούδια που θα συνεχίσουμε να ακούμε. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες στιγμές που το ραδιόφωνο δυσκολεύεται να βρει τα λόγια του. Και σήμερα είναι μία από αυτές τις μέρες. Η είδηση του ξαφνικού χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, του δικού μας Μαζό, άφησε ένα τεράστιο, δυσαναπλήρωτο, θα έλεγα, κενό στην ελληνική μουσική. Ένα κενό που νιώθουμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε, ερωτευτήκαμε και ξενυχτήσαμε με τη φωνή του. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα μεγάλο, γεμάτο ευγνωμοσύνη αντίο στο παιδί από την Νίκαια, σε έναν αυθεντικό rock star της λαϊκής μας πίστας που έζησε με τους δικούς του όρους έξω από τα καλούπια και τα στερεότυπα. Σήμερα λοιπόν αφήνουμε τα τραγούδια του να μιλήσουν.

Φίλες και φίλοι, απόψε κάνουμε ένα ταξίδι, θα έλεγα, στη μουσική διαδρομή του παιδιού από την Νίκαια, που έγινε ο απόλυτος showman της ελληνικής σκηνής. Ένα αφιέρωμα γεμάτο αναμνήσεις, ένταση, συνέστημα και πάνω απ' όλα τα τραγούδια που έγιναν το soundtrack των δικών μας στιγμών. Γιατί στο τέλος ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει μόνο στο κοινό του.

Ο Γιώργος Μαζονάκης αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Μετρώντας πάνω από 3 δεκαετίες πορείας, έχει ερμηνεύσει κομμάτια που άφησαν εποχή και έγιναν το απόλυτο soundtrack της νυχτερινής διασκέδασης.

0: την απουσία σου.
1: Θαύμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα. Ένα

από το ξεκίνημά του στις αρχές της δεκαετίας του 90 έδειξε ότι δεν ήρθε απλώς για να τραγουδήσει, αλλά για να ανατρέψει. Μέσα σε 3 δεκαετίες καριέρας κατάφερε το ακατόρθωτο, να γεφυρώσει το βαρύ παραδοσιακό ζεϊμπέκικο με την pop, την electro, ακόμα και την hip-hop μουσική.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε ο απόλυτος showman, ο άνθρωπος που άλλαξε το στυλ διασκέδασης στα μπουζούκια, αλλά που την ίδια στιγμή παρέμενε ο Γιώργος της διπλανής πόρτας. Εκείνος που τραγουδούσε για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τα δικά μας Σάββατα, αλλά και για τις δικές μας ώρες μικρές.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: χαμός. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες. Αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο. Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου
7: για το αν θα έχεις δουλειά αύριο, αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει. Δεν είσαι μόνος.
8: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
7: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.

6 προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι άμι. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

ξεκινάει. Energy.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
0: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Οι καλύτεροι DJs.
10: Στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Energy 94,2. 94,2.
9: Οι DJs του Energy 94,2
10: έρχονται να απογειώσουν τα Σαββατοκύριακά μας, μιξάροντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Το πάρτι ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει. Energy.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Τώρα τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν στον Energy 94,2.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Energy.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy.
1: 94,2 FM. Turn on. Tune in. It's club time. On Energy. Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Wait a minute. Wait a minute.
4: Hear this.
5: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
6: Disc jockey. Disc jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Ζακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Ζάκη Μπουζούνη, δώσ' το.

ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy 94,2.

0: this.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey.

0: Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
3: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ρε καρδιά μου.
0: Energy. 94,2.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2.